0: Music 892.
1: Πολύ
0: μπροστά.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?» αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Plus Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Γύρνα. Δεξιά.
3: Music.
2: Music 8-9.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Υραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Music 892.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
10: τι κουαλίτα.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Λέει η Έφη εδώ πέρα, λέει καλά χαζός είσαι. Ξέρω εγώ ρε, μπορεί να μην χαζός τώρα. Είναι να... Τι να κάνω, για πες μου τώρα, τι κι εσείς να παίξω μαζονάκι. Για πείτε τώρα τι γίνεται, κι εσείς να μπείτε στο κλίμα τώρα όλοι, να πούμε κάτι για το μαζονάκι, να πρέπει κάτι εμείς να κάνουμε για το μαζονάκι τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Συνηθίσατε τώρα όλοι να ακούτε δεξιά και αριστερά, παίξαμε μαζονάκι, τον άνθρωπο, τον τιμήσαμε την πρώτη μέρα, μετά νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται... Ξέρω εγώ, νομίζω μετά ότι αρχίζει να κρατιέσαι λίγο από πάνω από το θέμα. Ξέρω, αυτό το κάνουν τα κανάλια, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά
1: τη ροή.
0: Σταμάτα εσύ τώρα. τη ροή της εκπομπής. Τι θέλει, να μιλάμε 4 μέρες για το μαζονάκι. Ξέρω εγώ, μήπως αρχίζει από εκεί πέρα που πας να τον τιμήσεις τον άνθρωπο, αρχίζει λίγο να χορεύεις πάνω στο θάνατό του. Ξέρω εγώ. Ξέρω, το σκέφτομαι εγώ έτσι καμιά φορά έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω, εντάξει, σήμερα είναι η κηδεία.
2: Εντάξει, απλώς είναι σήμερα η κηδεία.
0: Άρα, επειδή σήμερα είναι η κηδεία, Μίτσο, ότι δεν καταλάβα κι εσύ. Είναι η κηδεία σήμερα, τι πρέπει να.
2: Όχι, ενώ το λένε τα παιδιά, επειδή σήμερα είναι η κηδεία.
0: Να πούμε. Εντάξει, είπαμε. Όχι, δεν ας πω, καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος του έχει ακουμπήσει πάρα πολύ κόσμο μαζί με αυτό και εμένα. Αλλά νομίζω μετά από κάποια. Μετά από λίγο καιρό. Ξέρω εγώ, αρχίζει δεν είναι λίγο και καπηλεύεσαι λίγο τη φάση. Εγώ για μένα λέω ρε παιδί.
2: Εντάξει, αλλά δεν την καπηλευόσουν να ανέβαζε ένα τραγούδι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Μα έβαλα. Μα έβαλα.
2: Για σήμερα λέω που λένε.
0: Κάτσε ρε φίλε, βάλαμε την μέρα που το μάθαμε.
2: Βάλαμε
0: την επόμενη μέρα. Θέλω να σου πω.
1: Ρε παιδιά, επειδή σήμερα είναι. Τέλος πάντων. Δεν
0: ξέρω, δεν είναι. Όχι, εντάξει. Ρε παιδί μου, όχι τα μέσα. Καλά κάνουν. Η δουλειά του τα μέσα. Ειδήσει τα παίξουν και τα μέσα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Εντάξει, από κάποιο σημείο και μετά, επειδή πρέπει να λέμε και τις αλήθειες. Από κάποιο σημείο και μετά, ναι, τον αγαπάμε. Όταν λειτουργεί και ένα θέμα πολύ, το παίζουμε και παραπάνω.
0: Μετά από λίγο, νομίζω, λειτουργεί ενάντια στη μνήμη του για μένα. Αλλά και μετά μέσα, ρε φίλε, εντάξει, η δουλειά σου. Τι θα παίξουν.
1: Αυτό σου λέω, η δουλειά σου.
0: Και τα μέσα τι θα παίξουν.
2: Εγώ δεν το θεωρώ τόσο κακό.
0: Τι νοεί. Καταρχήν δεν σε ρωτήσαμε.
2: Το ξέρω.
0: Ξεκινάμε από εκεί.
1: Όχι, δεν μιλάμε για κακό και καλό.
0: Οπότε η γνώμη σου είναι αέρα. Δεν μετράει. Η γνώμη ενό ανθρώπου. Έτσι. Χαρακτηρίζεται Αχα. Από την υπόσταση του ίδιου του ανθρώπου.
2: Από την
0: υπόσταση του ίδιου του ανθρώπου.
2: Μάλιστα.
0: Από την υπόσταση του ίδιου. Τώρα πάντα.
2: Να συνεχίσω.
0: Ναι,
1: μπράβο Δημήτρη που πέρα. Τον έφερε όπως είπε στην εργοστασία και στο ρυθμίσει.
0: Ας ακούσουμε την γνώμη του Δημήτρη Μπουλίνη. Πάμε. Από μόνο του, αν ξεκινάω και λέω. Ας ακούσουμε την γνώμη του Δημήτρη Μπουλίνη. Τελείωσε. Τώρα μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
2: Εμένα λοιπόν δεν με ενοχλεί που παίζουν συνέχεια τα κανάλια από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες και να τον παίζουν συνέχεια. Να τον παίζουν μέχρι να γίνει κηδεία και λίγο πιο μετά γιατί δεν το παίζεις.
1: Ρε παιδί μου, δεν είπαμε ότι μας ενοχλεί.
2: Όχι,
1: δεν
2: αλλά σου λέω, δεν είναι και απλά... κακό να το παίζεις αφού είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες. Γιατί να μην παίζουν τη
1: διάρκεια
2: απλά... και τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί έξω από την εκκλησία, ας πούμε.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει που το έχουμε κάνει. Το έχω κάνει κι εγώ, έχω βρεθεί άπειρα σε εκπομπές και τέτοια που κάνεις, ξέρεις, και την τρίχα τριχιά και
2: αυτό
1: το πράγμα. Όλοι το κάνουμε, λογικό είναι.
0: Μίτσο, από τη στιγμή που έχεις δημόσιο λόγο, κάθε πράγμα που λες και κάνεις, το κάνεις για να δεχτείς τον αντίκτυπο.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό από μόνο του πρέπει να καταλαβαίνεις τι λέει. Και φυσικά και εγώ αυτό που κάνω και λέω εδώ πέρα για να κάνω για τον αντίκτυπο το κάνω. Αυτό έχω από μόνο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εσύ μπορείς να. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται. Γιατί δεν σου πω, βγαίνεις, είτε έχεις ένα, πώς το λένε, μια πλατφόρμα στα social, είτε έχεις ένα δικό σου κανάλι στην τηλεόραση, mm-hmm. whatever. Από εκεί πέρα, ρε φίλε, κρίνεσαι για αυτό που λες. Και βγαίνεις, εσύ όταν βγαίνεις και κάνεις ένα αστείο βιντεάκι με τη θεία σου, για ποιο λόγο το κάνεις.
2: Πού κολλάει τώρα η θεία μου,
0: όλα κολλάνε. Για ποιο λόγο το κάνεις.
2: Για ποιο λόγο το κάνω.
0: Για ποιο λόγο το κάνεις.
2: Το κάνω
0: για να γελάσει ο κόσμο.
2: Το κάνω γιατί γίνεται μεταφράστο και για να γελάσει ο κόσμο.
0: Αυτό σου λέω. Όταν θες να πεις κάτι άλλο, οτιδήποτε είτε είναι χαρμόσυνο είτε είναι λιπτερό, το κάνεις για να δεχτείς το impact σε δημόσιο λόγο, για να κάνεις το impact που θα δεχτείς από τον κόσμο.
2: Mm-hmm.
0: Ό,τι και να κάνεις. Και κάτι άσχημο να είναι και κάτι καλό είναι τέτοιο. Και για να τιμήσεις κάποιον. Για ποιο λόγο, δηλαδή, όλοι το έχουμε κάνει. Θα σηκώσει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, ένα story να πει, ξέρω εγώ, ή να σηκώσει μια φωτογραφία με το μαζονάκι και να πει, ήταν αυτό. Δεν σου λέω το κάνει από κακία. Το κάνει γιατί θεωρεί εκείνη τη στιγμή ότι θα τιμήσει τον καλλιτέχνη, έτσι. Όπως και εγώ όταν μάθαμε την είδηση, αν το έβαλα. Αλλά το κάνει πάλι για την
2: αντρέ. Ναι.
0: Και λέω εγώ μέσα μου. Λέω και αν βγω εγώ 3 μέρες, 4 και παίζω μαζονάκι σε ρί. Κακό δεν είναι, αλλά μήπως μετά αρχίζω Και όντως και εγώ, γιατί όντως είναι όντως
2: από τον μεγάλο. Και το κάνει για τον αντίποδο.
0: Έλληνες καλλιτέχνες, μήπως αρχίζω και πάω στον αντίποδα. Mm-hmm. Ρωτάω εγώ, δηλαδή, ξέρεις το μυαλό μου.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Και εγώ πάλι για τον αντίκτυπο τα λέω όλα αυτά. Mm. Για να μην με περάσει ο κόσμος ότι ρε μάνα να μου λέει και εσύ τα ίδια. Λέω, μπορεί να κάνω και λάθος. Βέβαια, θεωρώ ρε παιδιά. Σήμερα είναι κηδεία, λαϊκό προσκύνημα, να τα πούμε και αυτά. Τα είδατε. Τι να κάνω, δηλαδή να τα πω, ρε φίλε, αυτά τα έχουν. Είναι τέτοιο. Εγώ να σου πω κάτι.
2: Τα είδαμε όλοι χθες.
1: Εγώ μία ερώτηση θέλω να κάνω πριν συνεχίσεις. Ναι. Είσαι μπουκωμένος.
0: Ναι, είμαι μπουκωμένος.
2: Φάνη.
0: Πολλές μέρες τώρα έτσι.
1: Από πότε, τι είναι
2: αυτό.
1: Την Παρασκευή μαζί ήμασταν. Ναι. Δεν ήσουν έτσι βραδιάτικα.
0: Ναι, όχι, είμαι χαλιά. Γιατί είμαι χαλιά, δεν είμαι χαλιά.
1: Τέλος πάντων. Είχες και πυρετό ή μόνο μπουκωμένο.
0: Όχι, ρε παιδιά, δεν το πάω σε φάση ότι ασχολούμαστε με τον. Κοιτάξτε,
1: παιδιά, έχουμε πιο σοβαρά θέματα. Είναι μπουκωμένος, μας λέει.
0: Ακούστε τώρα, είναι ένας καλλιτέχνης. Εγώ το καταλαβαίνω και τον κόσμο που πλημμύρισε τέτοιο. Ένας άνθρωπος, καταρχήν χτες που μαζεύτηκε όλος ο κόσμος αυτός, έτσι, είναι, κλαίγανε χιλιάδες μαζονάκηδες. Τον κάθε άνθρωπο, όταν μιλάμε για κάποιον, γιατί μου λένε κάποιοι έχουν στείλει κάποια μηνύματα, ρε Λαυρόπουλε, λέει, δηλαδή κάθε μέρα πεθαίνει ο κόσμος. Ακούστε να δείτε. Δεν είναι ότι είναι ο Μαζονάκης καλύτερος από κάποιον άλλον που πέθανε. Το θέμα είναι ότι όταν είναι καλλιτέχνες τέτοιοι, οι οποίοι και πέρα την μικρή ηλικία που πέθανε, έχουν με ένα τραγούδι του, ο Μαζονάκης, ο Μητροπάνος, χωρίς να τους βάζω όλους στο ίδιο σακούλι. Ο κόσμος θα χωριέται γιατί τους έχει ακουμπήσει ένα τραγούδι, σε έχει ακουμπήσει διαφορετικά. Χτες ο κόσμος που πήγε στην τέτοιο έκλαιγε για διαφορετικό μαζονάκι μέσα του. Ειδικά το τραγούδι, ξέρετε ότι μας ακουμπάει όλους. Είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει ο καλλιτέχνης. Είναι λογικό να γίνεται αυτό, γιατί πολλά μηνύματα πήρα ότι ρε φίλε, και ξανά λέει τόσα παιδιά πεθαίνουν καθημερινά. Παιδιά, δεν είναι ένας καλλιτέχνης, ειδικά ένας λαϊκός τραγουδιστής. Σε έχει ακουμπήσει ένα στην προσωπική σου στιγμή και εκείνη την ώρα εσύ κλαίς το δικό σου μαζονάκι, φίλε. Με τον τρόπο που σε έχει ακουμπήσει. Έχει διαφορά. Δεν έχει να κάνει ότι είναι μεγαλύτερη αξία του η ανθρώπινη ή όχι. Αλλά ρε φίλε, ο άλλος τώρα, ο Μητροπάνος που πέθανε, ο Παντελίδης που και πέθανε. Τώρα βάζω, δεν πάνε κάνω συγκρίσεις. Λέω τώρα.
2: Τραγουδίσεις που έχουν φύγει. Ο Καράς.
0: Ο Βασίλης Καράς τώρα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι. Σήκωσε το ένα του delivery. Λοιπόν, μακριά από το μικρόφωνο. Θέλω να πω ότι ο καθένας κλαίει το δικό του μαζονάκι μέσα του. Και είναι λογικό αυτό που γίνεται. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι σήμερα θα γίνει η κηδεία. Χθες ήταν το λαϊκό προσκύνημα. Παιδιά, σας έχω ξαναπεί ότι κακός ή καλός, μέσα σε κάποια πράγματα θα πληρώσω εγώ. Μετρητά, πες το φέρε, το έχουμε και μετρητά, προχωρά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα στοιχεία που βγαίνουν. Είναι, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτή η κλινική, θα το πω τώρα.
1: Εννοείς για το.
0: Ναι, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Εγώ, παιδιά, από τη μέρα που έχει γίνει που, με το θάνατο του Μαζονάκη, έχω βρει άπειρο κόσμο που πήγε σε αυτή την κλινική. Λοιπόν, και θέλω να πω για ποιο λόγο μεταχειρίζομαι εγώ τη Μαρία την Έννη εδώ πέρα με αστειότητα. για ποιο λόγο σε κοροϊδεύω και γενικά ψέγω όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τι σχέση έχει τώρα αυτό.
0: Μαρία, πόσο κόσμο ήξερες που είχε πάει στην κλινική του.
1: Άπειρο.
0: Πόσες φίλες σου είχες που είχαν πάει στην κλινική αυτή.
1: Πολλές.
0: Λοιπόν, η Μαρία τι είναι.
2: Με την κυρία κάνα συνεδρίες.
0: Ναι, ολιστικό, κλάινο, μαϊνό, τέτοιο. Ιατρικό, πάλο σάντο και εγώ και πιστεύω σε μάγια.
1: Άλλο τώρα αυτό.
0: Εγώ λοιπόν, παιδιά, όταν κάθομαι και τέτοιο, κορυδεύω όλη αυτή τη φάση. Γι' αυτό λόγο το λέω. Δεν θέλω να πω πολλά. Με αυτό. Πτυχία στιχνολού και τέτοιο. Εμείς λοιπόν, δεν θέλω να πω τώρα. Φεύγω από το θέμα του Μαζονάκη. Πάω στο θέμα Μαρία Ένεσλη Φάνης Λαμπρόπουλος. Εμείς λοιπόν που πιστεύουμε στον γιατρό που έχει σπουδάσει στο τέτοιο, είμαστε μαλάκες. Καταλαβαίνετε ότι για μένα εσύ και οι φίλες σου πρέπει να μπείτε όλοι και οι φίλοι σου και όλοι αυτοί πρέπει να μπείτε φυλακή. Είστε επικίνδυνοι.
1: Τώρα εσύ παραπληροφόρησε όλο το μεγαλείο.
0: Έχω φύγει από το θέμα Μαζονάκη, επαναλαμβάνω. Αλλά όλο αυτό το ιατρείο που είδαμε και αυτά είναι αυτό που αντιπροσωπεύεις εσύ.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Είναι
1: τώρα.
0: Όλο. Όχι, απλά είναι η χαζομάρα.
1: Άσε μας μωρέ.
0: Η χαζομάρα είναι.
1: Τι σχέση έχω εγώ τώρα με αυτό. Εντάξει, εσύ αυτήν εγώ δεν είχα πάει.
2: Δόξα τω Θεώ, δεν έχεις λεφτά, μωρή.
0: Γιατί σε φτωχιά, δεν έχεις λεφτά να πας.
1: Άκυρο, ακούει και το σύμπαν, μιλάς τέτοιες λέξεις. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μίλαγα.
0: Πονάει λαιμό σου. Μην πας στο γιατρό.
1: Εγώ πηγαίνω στο γιατρό. Εννοείται ότι πηγαίνω στο γιατρό. Λοιπόν, η ομοιοπαθητική είναι ολόκληρη επιστήμη. υπάρχει, υφίσταται, μπλα μπλα μπλα. Άσχετα τώρα με το τι έκανε η συγκεκριμένη κυρία που εγώ δεν έχω πάει.
0: Έχω φύγει από το θέμα. Έχω φύγει από το θέμα Μαζονάκη.
1: Δεν μιλάω για το θέμα.
0: Εγώ μιλάω για σένα. Πιστεύω ότι εσύ και το συνάφη σου είστε τσαρλατάνοι. Είστε τσαρλατάνοι. Μπορώ να έχω μια γνώμη. Έχω φύγει από το θέμα Μαζονάκη. Μιλάω για σένα τώρα. Όσοι καίτε Πάλο Σάντο, πιστεύετε σε ενέργειες, σε πέτρες, σε
1: τέτοια.
0: Είστε για μέσα. Για μέσα είσαι. Οι Ινδιάνοι και αυτοί οι λαοί, οι Σαμάνοι, οι αρχίτες, ζούσαν τα πριν 1000 χρόνια. Λογικό να πιστεύω σε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είστε λοποδίτες, είστε Αρσέν Λουπέν.
1: Τα λέει ο φυσιολογικός τώρα.
0: Εγώ, άμα αρρωστούσα από εδώ, θα πάω σε ένα γιατρό.
1: Και εγώ σε γιατρό θα πάω, ρε.
0: Σόπα, ρε, σημαράκι.
1: Θα πάω σε γιατρό.
2: Μα ρε, η σαμανική που έκανε η κυρία, τι είναι.
0: Ναι.
1: Άκου. Εγώ δεν έχω κάνει τη σαμανική που έκανε η κυρία.
2: Όχι, τι είναι
1: δεν
2: η σαμανική.
0: Έχει κάνει την καλή σαμανική.
1: Όχι, εσύ. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει επιφανειακά πράγματα.
2: Τι είναι η σαμανική.
1: Η σαμάνη είναι ολόκληρη φιλοσοφία, ρε.
2: Ναι,
1: παιδί
2: η σαμανική, η ιατρική τι κάνει.
0: 300 ευρώ. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία.
1: Δεν έχω πάει να παρακολουθήσω την ιατρική, ρε παιδιά. Τι θα σα πω.
2: Τώρα δεν ξέρει.
1: Όχι, βέβαια. Πού να ξέρει.
0: Κάποιοι θα με πούνε ακραίο για μένα όλοι αυτοί. Έχω φύγει, επαναλαμβάνω, για να μην πάρει κάποιο τα λόγια με τα πραπίσει. Έχω φύγει από το θέμα Ζουνάκι. Έχω φύγει. Μιλάω για το θέμα Μαρία Ένεση Φάνη Λαμπρόπουλο. Mm. Λοιπόν, για μένα αυτοί όλοι είναι σατανιστές.
1: Α, καλά, εντάξει, το έχει πάει εσύ τώρα, θα μας πεις.
0: Για μένα.
1: Να μας βάλουν και μέσα κιόλα.
2: Να σκάψουν.
0: Για μένα. Δεν θέλω να πω κάτι χοντρό άλλο. Λοιπόν, anyway, καλά.
2: Μπράβο, ρε.
1: Είπε, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
2: Είσαι πολύ εγκρατή, άνθρωπο.
0: Τέλο πάντων, anyway.
1: Τέλο πάντων, αυτοί που ξέρουν με τα ενεργειακά, ξέρουν.
2: Και σε νέοι φίλε, όλε πήγαιναν εκεί.
1: Παιδί μου, μίλησα το Σαββατοκύριακο και μου λένε, είδε τι έγινε. Και λέω, είδα, λέω, τι έγινε. Γιατί λέω, τι σχέση έχει με σένα. Παιδί μου, είναι, μου λέει, αυτή που πήγαινα. Λέω, μα αυτή πήγαινε, λέω, όταν μου λέγε το όνομά τη.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά μου λένε, ναι, και οι άλλοι, και οι άλλοι, και οι άλλοι. Και μιλάμε, πίνανε νερό στο όνομά της, έτσι.
2: Ναι. Απίνα και νερό στο όνομά της.
1: Ναι, ναι, καλέ. Με το παραμικρό.
0: Anyway, φίλες και φίλοι, τι ήθελα να πω. Καλά, το άλλο για να ξεφύγουμε το θέμα. Γιατί ξέρετε, πάντα προσπαθώ να βρίσκω το. Όχι το ευχάριστο, το αστείο στην περιοχή.
2: Το
0: τι έχει γίνει, όποιο θα παρακολουθεί το ρεπορτάζ, το τι έχει γίνει, παιδιά, με το ιατρείο και πράγματα βγαίνουν στη φορά. Ήταν θέμα χρόνου να γίνει κάποιο κακό.
1: Τώρα τι θα γίνει.
0: Τώρα, παιδιά, ο άνθρωπος έφυγε. Τώρα τι να γίνει, τώρα πάει.
1: Όχι, άμα, βρε, με τους γιατρούς. Εδώ πέρα στην...
2: Με τα ζουζούνια, είδατε.
0: Ποια ζουζούνια, ρε.
2: Που είχε πάει ένα και του είπε ότι έχει ζουζούνια στο αίμα. Ναι. Και επειδή ήταν επαχής και θέλει να δυνατήσει και γι' αυτό δεν αναδυνατήσει και έχει ζουζούνια στο αίμα, χρειάζεσαι πλασμαφαίρεση και συγκεκριμένη θεραπεία που θα σου κάνω εγώ, 300 ευρώ μόνο για αυτό που το
0: πει.
2: Μην ακούσει του γιατρού του άλλου, εμένα θα
0: ακούσει. Εγώ λοιπόν, έχουν βγει πάρα πολλές ιστορίες κωμικοτραγικές. Εγώ άλλο λέω. Εμείς λοιπόν όλοι αυτοί που ακούμε τις ειδήσεις τώρα και βγαίνουμε και κάνουμε αυτή την καβλάντα εδώ πέρα. Ρε φίλε, πρόσεξε να δεις. Αυτό λοιπόν, όλα αυτά τα αστεία πράγματα, εσύ τα έχεις ακούσει από φίλες σου. Εμείς τα ακούμε από την Ένεσλη. Η Ένεσλη τα ακούει από άλλους. Θέλω να πω ότι είδες που σταματάει το αστείο και γίνεται σοβαρό. Ότι εμείς τώρα βγαίνουμε και λες, α, άκουσα αυτό το γιατρό, είχε επιτυχία από τη Χονολού. Παιδιά, αυτά τα βλέπουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Απλά πρέπει να πεθάνει κάποιος για να ασχοληθεί. Εμείς κάθε μέρα, όλοι σας και όλοι μας, ερχόμαστε τέτοιο. Έχω τη Μαρία γιατί έχω δίπλα μου. Η Μαρία Ένεσλη. Δηλαδή, άμα έρθει να κάνει παρέα με την Ένεσλη, θα σου στήσει 20 τέτοιους. Δεν το λέω ότι το κάνει από κακό. Θέλω να σου πω ότι ο Δημήτρης να πας κάτω σε κάτι στι θείε σου, αυτά τα τέρατα που έχει τι θείε εκεί πέρα, αυτές τα σμίγκολ. Όλοι αυτοί, εμένα. Όλοι μας στην κοινωνία μας έχουμε άπειρους τέτοιους. Ξαφνικά τώρα μην βγαίνετε όλοι και λέτε, και είμαι σίγουρος ότι ξέρετε όλοι αυτό. Θέλω να πω ότι γι' αυτό κάνω πλάκα, αλλά γενικά να ξέρετε ότι μετά από κάθε φάση δεν είναι αστείο. Γι' αυτό υπάρχει η ιατρική, υπάρχει και αυτό. Μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε για εξωγήινους και τέτοια πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι απόγνωση την οποία σας εκμεταλλεύονται. Επαναλαμβάνω, εγώ τα έχω πει πριν γίνει ο θάνατος του Μαζονάκη. Με τη Μαρία δεν κάνω τίποτα άλλο. Την κορυφαίω εδώ και πάρα πολύ καιρό για να μην νομίζω ότι εκμεταλλεύομαι το θέμα για να τέτοιο.
1: Όχι, ρε, απλά ήταν άλλο κομμάτι αυτό τώρα. Υπάρχουν πολλά κομμάτια.
0: Ο άλλος πάει και του κολλάνε μπερούκες πάνω στο κεφάλι.
2: Αυτό τι σχέση έχει με την κβαντική φυσική και την σαμανική.
0: Ο άλλος πιο περιτυλιγμένο το είχε. Πώς το λένε, η Μαρία πάει και κάνει ενέσεις από τσία. Γενικά, προσοχή. Εγώ σας τα λέω. Προσοχή, υπάρχει η ιατρική και υπάρχουν και όλα τα άλλα. Εγώ δεν τα περνάω από του γιατρού. Μα κάνει να περνάω από του γιατρού.
1: Ναι, αλλά βλέπει ότι η Μαρία έχει κρίση γιατί δεν πήγε ποτέ η Μαρία εκεί σε αυτή.
0: Δεν είχε λεφτά. Δεν είχε λεφτά η Μαρία.
1: Λοιπόν.
0: Δεν είχε λεφτά.
2: Αν είχε 300 ευρώ τη συνέδρια.
0: Δεν είχε λεφτά. Δεν είχε λεφτά. Δεν είχε λεφτά. Απλά σα λέω γενικά προσοχή. Απλά έπρεπε να πεθάνει και κάποιο ζωό. Anyway. Κοιτάξτε, ποιο ιατρείο πολύ παθολογικά. Ένα μηχάνημα μέσα και κάτι μάσκε. Από σαμουράι τώρα.
1: Είχε άδεια παθολογικού ιατρίου και ο άντρα τη ήταν παθολόγο. Νομίζω. Ναι, ναι. Η συγκεκριμένη δεν είχε τα διπλώματα.
0: Θα σε εξευτιλίσω και να σου πω κάτι πέρα από αυτό. Θα σε εξευτιλίσω τώρα.
1: Τι σχέση έχω εγώ τώρα,
0: Πάσχα. Δεν θα
1: τα βάλει. Με τα βάζει τώρα.
0: Τι είχε πει τι προάλλε, Μαρία. Για να το βγάλω στον αέρα. Ότι. Για πε την αλήθεια.
1: Τι είχα πει.
0: Που ψάχνει έναν τρόπο για να βγάλει λεφτά από τα ζώδια. Πε την αλήθεια και λε. Τι είχε πει η Μαρία. Το μόνο που μου λείπει. Το έχει πει. Αν από δημόσια. Λέει το μόνο μου έχει πει πρέπει να ασχοληθώ με τα ενεργειακά. Το μόνο που μου έχει. Ακούστε ποια είναι η Μαρία Ένεσλι. Το μόνο που μου λείπει είναι ένα πτυχίο, λέει. Γιατί δεν γίνεται, ο άλλο θέλει ένα πτυχίο. Καταλαβες. Είναι αυτό που λέμε. Έχω τέτοιο πτυχίο πλασμαφαίρεση. Έχω πτυχία σαμανική. Πώ το λένε.
1: Πισωκολλητική.
0: Καταλάβατε. Καταλάβατε τι γίνεται.
2: Καταλάβατε.
0: Αλλά καλά σα κάνει η Μαρία Ένεσλι και οι άλλοι. Και ο Μπουμπουλίνη τα ίδια. Όλοι αυτοί είναι στο τέτοιο.
1: Εσύ, εγώ πραγματικά θέλω να βοηθάω τον κόσμο. Άμα είχα ειδίκευση.
2: Δεν θα του παίρνει το MRFANI, θα του λέει απλώ κάτι αυτό και αυτό.
1: Έβλεπα σε τι
0: γίνεται. Το ίδιο αν εκμεταλλεύεσαι κάποιον ψυχολογικά ή
1: πάλι. Καλά, εντάξει, ναι.
0: Αλλά εντάξει. Και...
1: Μάμα είμαι καλή σε κάτι και μ' αρέσει.
0: Θα χρησιμοποιήσω μια ατάκα. Θα χρησιμοποιήσω μια ατάκα, κάτσε δεσίλα. Θα χρησιμοποιήσω μια ατάκα του συμπορευτή Στέφανου Χίου. Ξύλο! Ξύλο! Ξύλο!
1: Εντάξει. Η κατάσταση έχει ξεφύγει.
2: Μεγάλη καρδιά.
0: Είναι γιατροί χωρί σύνορα και απαταιώνε χωρί σύνορα. Όλοι οι υπόλοιποι. Παιδιά, όσοι πάτε σε όλοι οι υπόλοιποι, πάμε σε γιατρού. Πάμε σε ψυχίατρου. Πάμε σε κανονικές ειδικότητες και είμαστε μαλάκες.
1: Θα μας ποινικοποιήσει τώρα και τους διαλογισμούς.
0: Κάφτε πάλο σάντο και βάλτε κεριά στον πάτο σας. Είναι η λύση για να γίνετε καλά.
1: Πόσοι εδώ μέσα στον όμιλο μου ζητάνε πάλο σάντο. Όχι, πες, πόσοι μου ζητάνε στον όμιλο.
0: Μου
1: έχω
0: πλακά.
1: Μοιράσει πάλο σάντο σε όλους.
0: Ο όμιλος, αν εξαιρέσει σε μένα και άλλους δύο-τρεις, είναι 90% ηλίθιοι.
1: Τι
0: να κάνουμε, εντάξει, καλά παιδιά.
2: Πάλι καλά που είστε εσείς και ρίχνετε το μέσο όρο, ρε
0: Φάνη. Συγγνώμη Δημήτρη, εγώ άμα έρθω και μου πει ότι έχω ένα πρόβλημα, θα σου πω πήγαινε σε ένα ψυχίατρο. Άμα έχει ένα πρόβλημα με τον κόλο σου, θα σου πω πήγαινε σε ένα οριλά. Θα σε στείλω σε ένα γιατρό. Αυτό σου πω. Ναι. Ξέρω ένα καλό γιατρό. Mm-hmm. Η Μαρία είναι στη διάμα έρθω και τη πω. Με πονάει το εντερό μου. Η πρώτη κουβέντα που ποια είναι θα μου πει.
1: Ποια.
0: Ποια είναι. Λοιπόν, θα πας. Έχω μια φίλη η οποία φτιάχνει δικές αλυφές. Έλα ρε παιδιά τώρα. Εντάξει.
1: Παιδί μου, πάμε από τα μαλακά.
0: Ναι, από τα μαλακά.
1: Στα.
0: Λοιπόν φίλες και φίλοι, εδώ θα είμαστε. Δεν έχω και πονάει καλά.
1: Ολόκληρο όμιλο, ευτυχώ. Δηλαδή,
0: τώρα εγώ πονάει λαιμό μου. Τι θα πάω να πάρω. Θα πάω να πάρω ένα golden flu. Δεν θα πάω να πάρω, πώς το λένε, να βάλω μέλι με ρίγανη από μέλισσα και δύο σταγόνες από, από το σπέρμα Σολομού.
1: Οι γιαγιάδες δεν ξέρανε παλιά με τα γιατροσόφια.
0: Όχι, Ένεσλι.
1: Εσύ έχεις απλά ένα πονόλεμο.
0: Όχι,
1: απλό.
0: Ναι, σαν το...
2: Δεν είχαν βγει τα golden flute.
1: Ναι.
0: Έλα, πάμε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Καλά, καταλαβαίνετε ότι γίνει χαμός με τέτοια. Τέσσερα παιδιά, εντάξει, αφήστε. Παιδιά, εμείς εδώ είμαστε. Μαζί μας πάντα ο Δουλευταράς. Εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεται για το σπίτι, βλέπεις αξιολογίες τους και δείγματα εργασιών. Επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα, αλλά ξέρετε και τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξη, παιδιά, στο Δουλευταρά, αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει, παιδιά, στην αναβουδιά, το νου σας.
1: Ο Σεπτέμβρης, παιδιά, είναι ο μήνας των μετακομίσεων. Ειδικά αν είσαι νέος φοιτητής και θέλεις έτσι να φτιάξεις το σπίτι σου, να το προμηθεύσεις με τα έπιπλά σου και όλα όσα χρειάζονται. Και φυσικά το βασικό, το ρεύμα, το σωστό, το φοιτητικό. The My Home for Students, με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται. Γι' αυτό μπείτε στο day.gr και μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και παιδιά, ο Acnofix Foam είναι εδώ, είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετά ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη B5 παρακαλώ. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει μείγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam λοιπόν, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα τι να πούμε άλλο. Εντάξει, τώρα τα είπαμε εκεί πέρα. Τα θέματα, η επικαιρότητα, καλός ή κακός στα site, περιστρέφεται γύρω από το. Βασικά δεν περιστρέφεται καν γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περιστρέφεται κυρίως γύρω από, από τους δύο αυτούς γιατρούς. Δεν ξέρω τώρα τι είναι, με πτυχία από τη Χονολούλου. Γίνονται και άλλα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα media εδώ πέρα, βλέπω εδώ πέρα φωτογραφίες από τους γιατρούς. Άξιες, θα γίνει η ανθρωποφαγία. Τέλος πάντων, σήμερα είναι η κηδεία του ανθρώπου να ασυρεμήσει η ψυχούλα του εκεί που είναι. Επίσης, θεωρώ, μιας και έχω δημόσιο βήμα, θεωρώ τώρα, παιδιά, από την άλλη να κάτσω να μιλήσω τώρα για το. Τέλος πάντων, και γενικά οτιδήποτε κριτική να γίνει στον κύριο Μαζονάκη δεν είναι η ώρα να γίνει στο Μαζονάκη. Δηλαδή, είναι και αυτό που λέω. Δεν είναι η ώρα να κάτσουμε να πούμε αν ο Μαζονάκης έκανε, τι έκανε, γιατί έκανε. Νομίζω δεν είναι η ώρα, εγώ σαν φάνης. Καταλαβαίνεις, δεν νομίζω όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, δεν είναι η ώρα να τον κρίνουμε για τις επιλογές του. Αυτά είναι πράγματα. Εγώ τέλος πάντων, να βάλω τον εαυτό μου εγώ. Σαν φάνης. Δεν είναι η ώρα να κρίνουμε το Μαζονάκη, ούτε είναι αυτό. Ας να θαυτεί ο άνθρωπος να ηρεμήσει και μετά ανοίγουμε την κουβέντα για ό,τι θέλετε. Αυτό λέω εγώ, ούτε για δημό. Να το θυμόμαστε τον άνθρωπο και έτσι θα το θυμάται ο περισσότερος κόσμος, ο απλός σαν και εμάς. Θα το θυμάται σαν έναν καλλιτέχνη, ο οποίος, ρε φίλε, καλός ή κακός, δεν υπάρχει, είτε άκουγες λαϊκά είτε όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε έχει αγγίξει με κάποιο τραγούδι και να μην έχει τέτοιο. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς ας το κλείσουμε ωραία. Μετά, βέβαια, με να περάσει λίγο καιρός, γιατί σίγουρα θα γι' αυτό, να θαυτεί ο άνθρωπος. Το κομμάτι με τους γιατρούς, παιδιά, είναι μόνο. Πικρό γέλιο. Δηλαδή, ο Δημήτρης μου έχει στείλει και πολλά θέματα εδώ πέρα. Είναι πικρό γέλιο και είναι από τις περιπτώσεις που λέει ότι πρέπει να πεθάνει κάποιος για να αλλάξει κάτι. Πικρό γέλιο. Βέβαια, εγώ τα κοροϊδεύω καιρό τώρα. Τι να λέω, δεν θέλω να πω σας τα λέγα.
2: Εκεί ο Κουσουλό σήμερα θα τους περιλάβει.
0: Ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, τώρα θέλω να σου πω ότι έχουν παιδιά, τα βλέπετε και μας, έχουν γίνει τέρατα τώρα. Τι πτυχία στη Χονολούλου. Τι αυτοί δεν είχαν μέσα. Μιλάμε για σόου τώρα μεγάλο. Κάθε φορά που γίνεται μια τραγωδία, μετά αποκαλύπτονται. Γιατί πίσω από κάθε τραγωδία τέτοια, παιδιά, γίνεται μια σωρία ανθρώπινων λαθών. Είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Τώρα δεν είναι μόνο για τον Γιώργο Μαζονάκη, σε μεγάλα θέματα τώρα γίνεται μια σωρία πραγμάτων τα οποία είναι κομικοτραγικά. Τώρα τι θα μάθουμε και πώς θα μάθουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται ήταν η μισή καλή Αθήνα ήταν εκεί μέσα. Από πολιτικούς
1: να τα λέμε. Και παραπάνω.
0: Ναι, βέβαια τα ξέρει και ο πολιτικός σου πει ναι, πήγαινα, μου είχαν πει τέτοιο. Αλλά πήγαινε το χρήμα γόνατο. Τουλάχιστον να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην την πατήσουν άλλοι άνθρωποι σε ένα τέτοιο. Να πάμε σε τέτοιο στα ευχάριστα, να πούμε ότι ο Μανόλο πέταξε στα 6 και 15. Τώρα σας ξέρω, σας λέω για Μανόλο. Τώρα έχουν αλλάξει ραδιόφωνο, ρε. Τώρα είναι.
2: Γιατί τους το έκανες αυτό.
0: Ακούσανε τώρα οι ακροάτες και οι ακροάτες. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν ωραίο να συζητάμε 3 ώρες και να λέμε τέτοια. Δεν το θέλετε. Και εγώ μέσα μου νιώθω μια τέτοια. Δεν θέλω να πω τώρα για τους γιατρούς. Ακούστε τώρα πώς λειτουργεί η ανθρώπινη ψυχολογία. Αυτή τη στιγμή να σας πάω σε ρί μέχρι τις 9.30 μόνο για Μαζονάκη.
1: Ξέρετε,
0: τα μηνύματα θα, τι πήραμε.
1: Ναι,
0: μέχρι τις
1: 11.
0: Και πετάω, ακούστε τώρα και οι ακροάτες. Ψυχολογικό πείραμα. Εμμανουήλ Καραλή, συγχαρητήρια, πέταξε στα 6 και 15. ξενέρωσες.
2: Μπράβο, μπράβο. Για
0: που είσαι συμπαθέσεις ο...
1: Είσαι καλά που θα τρελαινόμαστε.
0: Ναι, ναι, τώρα η αδρεναλίνη, η ντοπαμίνη σας δεν έχει πάει στο διάλογο, στο Θεό τώρα. Δεν είσαι τώρα, δεν θέλει να μάθετε τώρα ιστορίες, δεν θέλει να κράξω την Ένεσλη. Δεν βράζετε μέσα σας να... Και εγώ βράζω. Δεν τελειώσω στους ακροατές. Και εγώ τώρα, δηλαδή, από τη μία λέω να μην ασχοληθώ με το θέμα, να μην το διώ.
1: Απ' την άλλη.
0: Και με έχει συνεπάρει το ποτάμι αυτό τώρα, μπορώ να κάθομαι να ακούω. Και να ξετυλίγω το και να μαθαίνει και μια ιστορία και μια άλλη ιστορία.
1: Ναι. Αυτές οι ιστορίες ειδικά και εμένα με έχουν συνεπάρει,
0: λοιπόν,
1: να ξέρεις.
0: Παρ' όλα αυτά θα σας ξενερώσω. Εμμανουήλ Καραλής, 6-15 πρωταθλητής. Μέχρι και ο Ντουμπλάντης, αυτό το κέρατο που δεν μας αφήνει τέτοιο.
2: Μπορεί να πέσει μια φορά.
0: Ναι, σταμάτα, ρε, τέτοιο.
2: Αμάς, δεν είπα να πάθει τίποτα κακό.
1: Βγαίνει κακή αίρεση, Δημήτρη.
0: Ναι, πραγματικά. Και εμένα μου
1: γίνεται. Αθλητισμός είναι, εντάξει. Και
2: εντάξει, αθλητισμός είναι, αλλά δεν πειράζει. Μια φορά να πέσει.
0: Να το γυρίσουμε λίγο πάλι στους γιατρούς του Μαζονάκη. Όχι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Και ο Τέντερουγλου. Και ο Τέντερουγλου 8-35 κέρδισε πάλι πρώτος. Του έχουμε τα παιδιά εκεί πέρα, του έχουμε ξεβρακώσει. Άσχημα.
2: Ντίνο, έχεις κάποιο πρόβλημα, αγόρι μου?
1: Ποιος είναι ο Ντίνος?
2: Είμαι γυμνός.
0: Α, ωραία.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα, τα παιδιά, που γίνεται πέρα από αυτά τους γιατρούς του Γιώργου Μαζονάκη, είναι ότι έχει αρχίσει και γίνεται τυριρίριμ με το Αιγαίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέβηκε Καστελόριζο κάτω. Οι Τούρκοι τρελαθήκαν, λέει. Ήρθε, λέει, ο Μητσοτάκης, λέει, κάτω από τη μύτη μας, λέει, να κάνει δηλώσεις. Το Καστελόριζο, δηλαδή, κάτω από τη μύτη μας. Να πω κάτι. Είχαν κάνει οι Τούρκοι στο CNN Turk, λέει, πόσο απήχε, λέει, το Καστελόριζο, λέει, από την ενδοχώρα της Τουρκίας και πόσο από την ενδοχώρα της Ελλάδας. Να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Μητσοτάκης από την άλλη μεριά, πήγαινε στην Κέρκυρα, πάνω από τους Οθωνούς, δηλαδή, δεν επιτρέπεται να πηγαίνουμε στα άκρα της χώρας μας? Τι είναι αυτό το πράγμα? Γενικά έχει αρχίσει, πώς το λένε, πάρα πολλοί παραβιάσεις. Τώρα έχουμε εκλογές. Υπάρχει και η συνωμοσιολογία ότι, ακούσατε τώρα τι ακούω, αυτά μου αρέσουν εμένα, αφού θέλετε συνωμοσία, μιλήσουμε για κάτι ευχάριστο. Ότι υπάρχει, έχει γίνει τάτσι μίτσι, ευχαριστώ πολύ, έχει γίνει τάτσι μίτσι, λέει, λένε, ξέρω εγώ εδώ, με Ερντογάν Μητσοτάκης. Ότι επειδή και ο Ερντογάν από τη μία θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα.
2: Για να κάνουμε θερμό.
0: Για να κατέβει. Βγάλε λεφτά να δώσει τον άνθρωπο στην τσάντα μου.
2: Καλά,
0: ότι επειδή και ο Ερντογάν τώρα θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα για τις εκλογές, για να ξαναβγεί για 18η φορά, να κλείσει 40 χρόνια Ερντογάν. Από την άλλη, λένε ότι και ο Μητσοτάκης, λέει, έχει συνοηθεί με τον Ερντογάν για να κάνουν θερμό επεισόδιο, ξέρεις, για να...
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, okay. Ναι, μετά ξεκινάμε τώρα, αυτό λέω, δεν ξέρω, αλλά...
1: Άλλη ιστορία τώρα από εκεί. Που ξεκινάμε.
0: 17-70.
1: Ναι, εντάξει, όλα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, anyway, Μίτσο, λέει, τι έχουμε εδώ πέρα. Άστα λεφτά κάτω, Μίτσο. Άστα λεφτά.
2: Άστα φανικρά το πορτοφόλι σου.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό πρόσεχε.

0: Έχω τις δουλειές μου. Εσύ μέσα Τούρκια, έχεις τις δουλειές σου. Θέλετε να σηκωθούμε τώρα και να κυνηγιόμαστε με όπλα. Υπάρχει λόγος τώρα για να
1: γίνει. Ωραία, το παρουσιάζει. Έχουμε τις δουλειές μας, παιδιά. Πού να πάμε να πολεμήσουμε.
0: Όχι, σοβαρά, σοβαρά το. Ρε, παιδί μου, υπάρχει λόγος. Βέβαια, άμα ξύνεσαι στην κλίστα του Τσοπάνη, θα δείτε και την κλίστα του Τσοπάνη. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει λόγος τώρα να. Άντε τώρα εσύ να πρέπει τώρα να σηκωθώ εγώ πρωί, να αυτό, να πάρω το όπλο μου. Να πάω να έρθω να.
2: Α, να πάρω το όπλο μου.
0: Ναι, αυτό, να έρθω να πάρω κολλιέ κανένα τριάρι από εσά. Γιατί ένα λαμπρόπλο, τρει Τουρκοί. Θέλω να πω όλο αυτό, να με παίρνει η γυναίκα μου τηλέφωνο. Πού είσαι και αυτά.
1: Και μετά ξύπνησε. Και
2: εγώ τα... Έλα ρε, πού είσαι.
0: Ναι.
1: Πού είσαι, σε ποιο σημείο.
0: Υπάρχει λόγος τώρα για αυτό το πράγμα να ραπίζω τους πισινούς σας. Δεν υπάρχει λόγος. Καθίστε κάτω εκεί πέρα. Να. Σεφκέτ. Σεφκέτ, τι θέλεις τώρα εσύ.
1: Μ' αρέσει που το ζει.
0: Σεφκέτ.
1: Μ' αρέσει που το ζει όμως ο Φάνης. Δηλαδή το έχει κάνει εικόνα. Τη σηκώνεται το πρωί και πάει να πολεμήσει.
0: Μ' αρέσει τώρα.
1: Εντάξει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το πάρω τώρα στα σοβαρά και όλα αυτό.
0: Πάρτε σεφκέτ. Έχω φίλο ακροατή Τούρκο εδώ πέρα να μας πει ο Σεφκέτ τι γίνεται. Καλημέρα.
1: Ο Σεφκέτ δεν είναι που είναι στη Ρόδο, καλά.
0: Ο Σεφκέτ δεν ξέρω, όχι.
2: Ο Τζάνο είναι ο Τούρκο.
0: Ναι, έλα Σεφκέτ τώρα είναι κρίμα τώρα, ρε φίλε. Είναι κανεί καλό παιδί τώρα. Μα βάλω να πολεμήσουμε να σκοτώσω χωρί λόγο.
1: Α, είσαι και σίγουρος ότι θα τους εκτοπίζεις.
0: Τι θα τους κάνω. Έλα, Σεφκέτ.
2: Σεφκέτ.
0: Σεφκέτ.
3: Έλα, Φάνη,
0: έλα, καλημέρα, Σεφκέτ, που τι κάνεις.
3: Καλά, αδέρφια μου, εσείς πώς είστε.
0: Καλά, ρε φίλε. Υπάρχει λόγος τώρα, Σεφκέτ, να έρθω να σου κάνω τον πάτο πηγάδι. Δεν μπορώ εγώ τώρα.
3: Από σένα, Φάνη μου, δεν με νοιάζει. Δεν έχω θέμα.
1: Αλλά έχω να σου πω κάτι.
0: Για λέγε πληροφορία από μέσα, Σεφκέτ. Τι έχουμε.
3: Θα σου πω, αυτό θα πούμε σε εντότερα
0: μισή. Εξήγησε καταρχήν, είσαι από τη Ρόδο, από πού είσαι.
3: Όχι, από Αθήνα είμαι. Έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές.
0: Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Είσαι στο θρήσιμο μουσουλμανός.
3: Ναι, είμαι μουσουλμάνος.
0: Ναι.
3: Και θα σας ακούω φανατικά, θα σας αγαπάω και θα σας πω.
0: Και πρόσεχε να δεις, εμείς τώρα εδώ πέρα, γι' αυτό το δείξουμε. Ότι εμείς με τους Σεφκέτ είμαστε φίλοι. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
2: Α, δεν είπε, βγάλε να τον βγάλω τον σκοτώσω και να τον κάνω και
0: αναγκαστικά. Σεφκέτ, συγγνώμη, μην παρεξηγήσει. Σεφκέτ, μην παρεξηγήσει. Αναγκαστικά θα σε κάνω φώκια στο ξύλο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είπα εγώ μέσα. Αν καταφέρουμε και ζήσω, θα κάνω παρέα μετά.
1: Μόνο για τα στα πλαίσια του
3: θέλω
1: πολέμου.
3: Να πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Έλα, γορμή.
3: Φάνη και Μπουμπουλίνη και Μαρία.
0: Λέγε.
3: Εμείς οι άνθρωποι, είμαστε απλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, εγώ, ναι. Είμαστε οικογενειάκες, εργατικοί και ο Μπουμπουλίνη.
0: Καλά, ο Μπουμπουλίνη, ο εργατική μου το βάζει.
3: Δεν έχουμε να χωρίσουμε αδέρφια τίποτα.
1: Σωστό.
3: Εμείς τίποτα, ρε. Εμείς είμαστε μια γροθιά, εμείς είμαστε ανθρωποκεντρικοί, έχουμε την αγάπη μέσα μας.
0: Το θέμα
1: ωραία
0: είναι.
2: Μπράβο, Σεφκέτ.
1: Σεφκέτ πολύ ωραία τα λέει.
0: Το θέμα είναι, Σεφκέτ, πώς εμείς μπορούμε να βγάλουμε λεφτά από όλο αυτό.
2: Δηλαδή, για όνομα
0: του. Δηλαδή, αυτό τώρα, εγώ έχω βρει ένα.
3: Κάνουμε εισαγωγικές, θα σου πω εγώ. Εισαγωγικές
0: για λέει.
2: Τσάντες από Τουρκία.
3: Μα η Τουρκία είναι εκείνα της Ευρώπης, δεν είστε φάνη. Θα το φτιάξουμε έτσι, λέω.
0: Τα βλέπετε, παιδιά. Και παίζουμε κάτι, Σεφκέτ. Και τώρα θέλω να μας ακούνε και μικρά παιδιά. Έτσι. Λοιπόν. Ακούστε κάτι και είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό. Είδατε πως το χρήμα ενώνει, παιδιά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή αγάπης από το χρήμα. Σεφκέτε, αγόρι μου, μπράβο.
1: Κατά βάση δεν ενώνει το χρήμα.
0: Το χρήμα ενώνει.
1: Επειδή
0: το χρήμα
1: ενώνει.
0: Με το Σεφκέτ, αυτό τώρα, με το Σεφκέτ, μας ενώνει το χρήμα. Άλλους τους χωρίζει το χρήμα.
1: Τι είμαι που θα κάνετε συμβολή τσάντες, μόνο αυτό σας ενώνει.
0: Τώρα έτυχε τσάντες, αυτό έχει ο Σεφκέτ.
1: Τόσα είπε ο Σεφκέτ, αυτό σας ένωσε.
0: Αυτό έμεινε.
1: Είπε ότι αγαπιόμαστε, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, έχουμε το ένα, το άλλο και αυτά.
2: Είμαστε άνθρωποι, όλη μια γροθιά.
0: Εντάξει, τώρα τι, οκ, αλλά άμα φέρει και 5.000 κομμάτια τσάντες και τις πάσω εγώ το πέρα σε γνωστούς μου. Να είσαι καλά, Σεφκέτ, φυλάκια πολλά. Θα καμηθείς, δηλαδή, άμα,
1: έτσι,
0: ρε παιδί μου, έτσι και γίνει κανένα. Άμα πού τώρα, άμα, κάτσε ρε φίλε τώρα, άμα τώρα τι θα κάνω. Εγώ αυτό δεν θέλω, γιατί έχω φίλους Τουρκούς.
1: Ναι.
0: Άμα γίνει κανένα βλακί, εγώ θα πρέπει να.
1: Να πας απέναντι τους φίλους εννοείς.
0: Θα τους σκοτώσω.
2: Θα τους σκοτώσεις.
1: Τι φίλοι είναι ρε εσύ.
0: Μα με στέλνει η πατρίδα και μου λέει σκότωσε τον.
1: Α, ναι, τώρα προς τιμήν της πατρίδας.
0: Προς τιμήν της πατρίδας.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Κρίμα τώρα, φαντάζεσαι τώρα.
1: Βράζει και το αίμα σου.
0: Αν βράζει το αίμα μου. Από την χοληστερίνη είναι κυρίως. Λοιπόν, τέλος πάντων, Σεφκέτ τα φιλιά μου. Παρ' όλα αυτά, μέχρι να σε φάω, θέλω να σε ακροατήσω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω εγώ, το σημαντικότερο λέει. Καλά, εσύ στον κόσμο σου.
2: Ναι, αποφυλάκησε αύριο.
0: Τι λέει, ποιος έχουμε. Α, αποφυλάκηση.
2: Αποφυλάκηση του Λία Κασιδιάρη και θα ακολουθήσει, λέει.
1: Α,
2: και
1: το κόμμα, δεν...
2: Κατευθείαν δελτίο τύπου και δηλώσεις τα πάντα.
0: Ναι. Α, κατευθείαν.
2: Θα αλλάξει, εγώ πιστεύω θα αλλάξει όλο το πολιτικό
1: σκηνικό
2: απευθείας.
1: Γιατί τόσο πολύ και εσύ το πιστεύεις.
2: Θα το δείτε.
0: Ναι. Λέει και ο φίλος ο Τάσος, λέει, απλά μην πάμε σε πόλεμο Δευτέρα, Τετάρτη, λέει Παρασκευή, γιατί έχουμε δραστηριότητα με τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν.

0: Παιδιά, έτοιμοι είμαστε για πόλεμο.
1: Μα αυτό είναι τώρα. Δεν έχει. Η βλακία είναι ότι δεν έχει καθόλου όρεξη ο κόσμος αυτή τη στιγμή για πόλεμο. Δηλαδή, αυτή είναι λάθος στιγμή αυτή τη στιγμή.
0: Είναι τώρα. Άλλο το
1: μα τώρα έχουν τώρα. Αρχίσει τα σχολεία τώρα. Γάι, γουέι και αυτά. Είναι...
0: Να κλείσουμε ένα ραντεβού, ρε παιδιά, να δούμε πότε σας βολεύει.
1: Κανονικά, κανονικά με ραντεβού αυτά γίνονται. Αυτά κανονικά γίνονται με ραντεβού. Τέλο
0: πάντων.
1: Anyway. Επίση, καλά, δεν μπορούμε να το παίξουμε στο PlayStation 5. Τι άλλο έχουμε, κανένα άλλο θέμα τώρα.
2: Φυσικά και έχουμε πολύ σημαντικό θέμα.
1: Ανεβαίνει, λέει, η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Καλά, χρήσαμε η ακροδεξιά στην Ευρώπη, έχει ανέβει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Καλά, περίμενα να δει τι γίνει σε εμά. Έχουμε δηλωσάρα κυβερνητικού εκπρόσωπου του κυρίου Μαρινάκη.
1: Τι λέει, πολύ φίλε.
2: Έκανε μια δήλωση πολύ σωστή. Δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργία για πάνω από 2 μήνες, είπε ο κύριο Μαρινάκη.
1: Εγώ θα πω ότι γενικά καλό θα ήταν να φτάσουμε ένα σημείο να μην υπάρχει καθόλου επίδομα ανεργία για να ο κόσμο να έχει δουλειέ. Αλλά εντάξει, και αυτά είναι ψηλά γράμματα.
2: Λέει, το επίδομα ανεργία πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρέ οικονομίε μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργία πάνω από 2 μήνες.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπο που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει.
1: Ναι, ρε, Ναι, παιδιά, δεν, μιλάμε τώρα για. Εγώ φοβάμαι.
0: Παιδιά, πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εγώ φοβάμαι λίγο έξω και με αρπάξουν μια δουλειά. Δηλαδή, είναι, πώς είναι η Ουκρανία, τους βουτάνε και τους πάνε φαντάρους.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Στην Ελλάδα φοβάσαι με ποιες εξωτερικές. Ω, γαμώ, το πάλι θα μου προτείνουν δουλειά. Τεσπον,
2: και με καλά λεφτά,
1: Ναι, έχει αυτό. Τι, έχουμε κάτι άλλο τώρα, γιατί δεν μπορώ να. Τέτοιο. Καστελόριζο τα είπαμε. Γκυλφόιλ, τι έχουμε. Γκυλφόιλ, καλά, εντάξει.
0: Εδώ τι κάνει, έχουμε χάσει τα.
1: Ρε, ξέρεις τι γίνεται.
0: Τα νέα της.
1: Θα σου πω στο Γκυλφόιλ, βασικά όλοι όσοι είναι στη γραμμή Τραμπ. Εγώ, παιδιά, τώρα καταλαβαίνω, ρε φίλε, τι εστί Τραμπ. Όλοι όσοι είναι συνεργάτες του Τραμπ στην κυβέρνηση, γιατί αυτός δεν έχει. Είναι, ασχολούνται μόνο με business. Είναι, όλα business είναι. Αλλά εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, είναι δημόσιες σχέσεις, business. Αυτό θα φύγει με 2-3 κίνητα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ αυτό έχω κάλαβει. Ότι η πολιτική Τραμπ είναι. Καλά, πάντα business ήταν όλο το τέτοιο. Απλά η φάση, η διοίκηση Τραμπ είναι real estate γενικά.
2: Είναι
1: real estate, δηλαδή, όπου να τα βρούμε. Ότι και καλό είναι αυτό. Τώρα, πόλεμοι και αυτό, έλα εδώ, πάρε τόσα.
0: Σωστά.
1: Να γίνει η φασούλα έτσι, αλλά γίνεται λίγο απροκάλυπτα. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
2: Εντάξει, ζένα. Τη βενζίνη είναι το πολύ σημαντικό.
1: Έλα, ρε, ποιο την κλάνει τη βενζίνη, για λέγε.
2: Που αυτή τη στιγμή είναι στα 2,10, 2,20, 2,30 και δεν το συζητάμε τόσο. Ενώ στι αρχέ, θυμάστε, όταν πήγαινε 1,90 είχε πάει πατήσει 2.
0: Ναι, πια το συνηθίζαμε.
2: Λέγαμε.
0: Αυτό.
2: Αλλά τώρα με το δίζελ και με τη βενζίνη δεν λέμε τίποτα και λένε ότι θα έχουμε και του πιο ακριβό πετρέλαιο θέρμανση όλων των εποχών.
0: Γιατί θα γίνει.
1: Ναι, τι θα γίνει.
0: Με το πετρέλαιο.
1: Μην φοβάσαι, θα κάνει ζέστη φέτο.
2: Μπράβο.
1: Στι αίρε, λέει, απέδρασε ένα κρατούμενο και βρέθηκε με καλάζνικο. Και τέτοιο. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός που προσδιοριζόταν για τουρκική εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη. Ιερέας και αστυνομικός μεταξύ μελών κυκλώματος στη Βόρεια Ελλάδα με τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, 70% πιο ακριβό θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης από ό,τι λέει ο πρόεδρος Πατριούχων. Κλάιμα, χαιρεστήκαμε.
2: Πόσο το αφήσουν αυτό το πράγμα και πριν από εκλογές το κάνουν. Δεν πιστεύω ότι δεν θα το ρίξουν.
1: Όχι, ρε, όλα μια χαρά. Θα πάνε 2 και θα πούνε τέτοιο. Αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες σχολικών κηλικίων για τους νέους κανόνες. Τι έχουμε εκεί πέρα.
2: Χαμός γίνεται, παιδιά, και θα δείτε θα γίνει τις επόμενες μέρες.
0: Με το καινούριο μενού.
2: Φυσικά, γιατί περνάνε έλεγχοι και πολλοί δεν έχουν ζυμοβορθεί. Έχουν ακόμα ζαμποντιρόπιτες, στυρόπιτες, πανακόπιτες, βουλκανικόπιτες. Mm-hmm. Όχι, τέλος είπαμε αυτά. Τέλος οι σφολιάτες. Τα είχαμε διαβάσει και κανονικά τους καταλόγους. Θα δείτε, θα γίνει τώρα θέμα, χοντρό.
1: Mm-hmm. Τι θέλω να πω. Αυτά, παιδιά, σε γενικές γραμμές αυτά. Όλα καλά, όλα τα σβήσα εγώ. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, με επιστημονική προσέγγιση για άλλη μια φορά. Δημήτρης Μπουλίνης και ζώδια.
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
14: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
15: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
16: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Που βουλίνει. Δηλαδή θέλω να σε χτυπήσω μόλι μου βγει.
1: Να το κοιτάξει αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ μας φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και οι σχολές ανοίγουν και είναι η ώρα για μια νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Τα αφεντικά χρόνια θέλουν πολύ ενέργεια από τα μαθήματα και το διάβασμα μέχρι τις βόλτες και όσα κάνουν τη φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Student. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητόνια, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, καθημερινό καφεδάκι δώρο, έτσι. Πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόν 50 ευρώ για αγορές. Και αυτή είναι η μόνη αρχή. Περισσότερα θα μάθεις στο ΔΕΗ.gr. Και φυσικά εδώ έχουμε και full πρόγραμμα από τη Στίχημαν. Έχουν ξεκινήσει όλα τώρα. Πώς το λένε, Super League, UEFA, Europa League, Conference League. Όλα, φίλες και φίλοι. Μεγάλος χορηγός σε όλα αυτά. Η Στίχημαν. Να πούμε, τι θέλω να πω, ότι θα ξεκινήσουν και τα μαζεδάκια σε λίγο καιρό. Stay tuned, έτσι.
2: Παιδιά, το Σαββατοκύριακο που έρχεται 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα αποκτήσει έτσι μια ιταλική αρωματική πινελιά. Το Basil Bar από την Pesto Barilla σας καλεί να απελευθερώσετε τις αισθήσεις σας δοκιμάζοντας δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με τη μοναδική Pesto alla Genovese της Barilla που έχει έτσι αυτό το φρέσκο βασιλικό και την ακαταμάχητα κρεμμόδη φύ. Basil Bar από την Pesto Barilla στο Green Weekend στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα ταξίδι γεύση που δεν πρέπει να χάσετε. Γιατί με κοιτάσεις, μου αρέσει πάρα πολύ Pesto.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμως.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και ο δουλευταράς, που εκεί θα βρείτε εκατοντάδες επαγγελματίες.
0: Εδώ και τα φάτσα, ρε. Στέλνει ένας Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι. Μένα και Κωνσταντίνε, η φάτσα σου είναι για πίνακα σε αστυνομικό τμήμα που λέει ανώμαλοι, καταζητούνται. Και λέει, η Ράνια Λευρά δουλεύει στο music. Του λέω, Μπουλίνη, ναι, γιατί, από ενδιαφέρον. Τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει βρει σκατόφατσα με τα μούτρα που έχει
2: βρει. Καλά, μην το βρίζει.
0: Για τη Ράνια. Εδώ κοίτα. Κοίτα μούτρα. Αυτό είναι κλασικό. Αυτό που τώρα. Τι γίνεται, έχει πάει, έχει βρει προφίλ τη Ράνια και τον έχει κάνει. Πώ το λένε.
2: Σταμάτα, ρε.
0: Φρέντο καπουτσίνο σκέτο.
2: Φάνη ο άνθρωπο.
0: Βρε, πώ είσαι έτσι, βρε ασβομούρι. Πώ είσαι έτσι.
1: Ρε, μην λε το παιδί.
0: Κοίτα πώ είναι φάτσα.
2: Έχει το δικό του στυλάστο. Μου κάνει λίγο.
0: Το δικό του πρόβλημα έχει.
1: Τι σου κάνει, Μαρία.
2: Τι εθνικότητα μου κάνει το στυλάκι.
0: Να σου πω, δεν πιστεύω να βρει αυτό ο ανώμαλο που έρχεται από κάτω και τέτοιο.
1: Όχι, δεν είναι ανώμαλο.
2: Ναι. Τι κάνει αυτό.
0: Δεν είναι σαν. Να σου πω, επειδή υπάρχει και ένα ανώμαλο εδώ πέρα, ο οποίο έρχεται και παίρνει μάτι τα κορίτσια μα από κάτω. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ανώμαλο όντω. Θα φας φάπες εσύ, το λέω. Θα σε πετύχω μια μέρα και θα σε κυνηγήσω. Και είμαστε και πολύ κάτω, δεν είμαστε τέτοιο. Στο λέω.
2: Έχει εσύ, θες να δείρεις εσύ.
0: Δεν θέλω να δείρω τέτοιο. Επίσης, ή πες μου που στείνεσαι να έρθω κι εγώ.
1: Μαζί μας, παιδιά, και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες και ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους, τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Δουλευταράς και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Κοίτα, φάτσα που θέλει να πάρει και μεζέρε. Εδώ κοίτα. Λοιπόν, πάμε, ζώδια.
3: Άστρα και.
0: Εντάξει, άσχετο. Απέναντι από εμάς έχει ένα γυμναστήριο που είναι κάτι μπρατσωμένοι και είναι όλοι φίλοι μας εκεί μέσα. Προσέχετε καλά, όσοι είναι ανώμαλοι έρχεστε να πάρετε μάτι τα κορίτσια μας, θα πέσουν φάπες χοντρές, όχι από μένα. Λέγε.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και ξεκινάμε λοιπόν με τον κρυό, που η εβδομάδα ξεκινά με ενδιαφέρουσες επαφές και ιδέες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τα επαγγελματικά σας κυρίως. Είναι η εβδομάδα των επαγγελματικών. Στα οικονομικά χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα αν μοιράζεσαι έξοδα με άλλους. Τα προσωπικά.
0: Ξαφανίστηκε τον είδες τώρα. Ρώτησε που είναι η Ράνια, δεν είναι εδώ πέρα, πήρε την πληροφορία του και έφυγε. Τώρα πάει μέσα, δώσε τώρα, ξέρεις. Κουβερλί και δώστε. Πήρε την πληροφορία. Α, ωραία, η Ράνια είναι στο music, ωραία.
1: Στα προσωπικά θέλεις περισσότερη ουσία και ξεκάθαρο ενδιαφέρον. Πες τι χρειάζεσαι λοιπόν.
0: Έχει φτιάξει καφεδάκι τώρα, έχει ανοίξει τα γραμμάρια τώρα εκεί πέρα.
1: Χωρίς να περιμένεις από τον άλλο να το μαντέψει και χωρίς να μεταφέρεις το άγχος στη σχέση. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα βρίσκεις πιο εύκολα λύση στη δουλειά, ειδικά αν δεχθείς να αλλάξεις λίγο τον τρόπο που κάνεις τα πράγματα. Στα αισθηματικά υπάρχει διάθεση για περισσότερη τρυφερότητα και επαφή και πρόσεξε μόνο να μην γίνει η ανάγκη σου για σιγουριά, ζήλια ή και πίεση. Μια ήρεμη λοιπόν κουβέντα μπορεί να σας φέρει πιο κοντά από τις συνεχείς ερωτήσεις. Πάμε στο δίδυμο που η δουλειά ζητά την προσοχή σου σήμερα. Απλά έχει συνέβη ελιξία να ξεπεράσεις ένα εμπόδιο ή να αλλάξεις μια ιδέα προς το καλύτερο. Και με τη νέα σελήνη κιόλας, θέλω να σας πω ότι για εσάς τους δίδυμους είστε από τους πιο ευνοημένους. Δίδυμοι, ηχθείς, τοξότες, ευνοείστε πάρα πολύ. Υπάρχουν περιθώρια για χρήσιμες επαγγελματικές συζητήσεις. Αυτό που μπορεί να σε δυσκολέψει είναι η βιασύνη και τα αιχμηρά σχόλια. Κλείσε λοιπόν όσα σε πιέζουν, ώστε να απολαύσεις μετά την παρέα σου, χωρίς το μυαλό να είναι στις υποχρεώσεις. Συνεχίζουμε με τον καρκίνο, όπου τα αισθηματικά έχουν περισσότερο ενδιαφέρον σήμερα. Και συγκεκριμένα μία πρόσκληση ή μία ζεστή προσέγγιση.
0: Πάντως, άσχετο, αν θέλει κάποιος να έρθει να μας κάνει κακό, είναι αυτή η εβδομάδα.
2: Γιατί?
0: Ο Πετράνος, ο Κιουριτάς, έχει πάρει άδεια. Τώρα έχουμε τον άλλο τον κύριο, τον Σεκιουριτά εδώ πέρα. Που...
1: είναι ευγενέστατος.
0: Έχουμε έναν άνθρωπο, πολύ καλός άνθρωπος, κάτω στην υποδοχή, ο οποίος απλά θα σου δείξει τον όροφο.
1: Από εδώ είναι.
0: Για λέγει.
1: Νίγηκα, ρε Μαρία.
0: Έλα, ρε Μαρία, τώρα εντάξει.
2: Θέλω να τσεκάρω, παιδιά, λίγο, γιατί δεν έχουμε και παράθυρο εδώ μέσα.
1: Όχι, ναι. Όχι, μην φοβάσαι από μένα. Παράλληλα, κάτι που σε μπέρδευε αρχίζει σιγά-σιγά να γίνεται πιο κατανοητό. Πρόσεξε τις υποψίες και τις απότομες απαντήσεις, διότι μπορεί να χαλάσουν μία όμορφη στιγμή. Τέλος, άφησε χώρο στον άλλον να σου δείξει τι θέλει, χωρίς να αποφασίζεις προκαταβολικά.
0: Για μένα, πάντως, γενικά αυτό το πράγμα. Να ξέρετε, το χειρότερο πράγμα σε μια σχέση, Μαρία, είναι να αφήνεις χώρο στον άλλον.
2: Γιατί?
0: Ή δεν πρέπει να το αφήνεις χώρο να σκεφτεί.
2: Τι εννοείς καλά.
0: Πρέπει να μην τον αφήνεις να.
2: Γιατί να μην σκέφτεται.
0: Για να μην ενεργεί. Να έχεις το πάνω χέρι. Πρέπει να σε γρήγορη να μην το αφήνεις να πάρει ανάσα. Δεν πρέπει.
2: Τόσο πολύ.
0: Βέβαια. Θα στα προχώρα
2: ναι,
0: πίσω. Προχώρα.
2: Τα μυστικά αυτά να μου τα πεις.
0: Ναι.
1: Πάμε στα λιοντάρια που σήμερα έχεις έμπνευση και μπορείς να δεις διαφορετικά ένα επαγγελματικό θέμα που σε απασχολεί. Καλημέρα και στα παιδάκια πάνω σχολείο σήμερα, πρώτη μέρα.
2: Α, ναι, καλημέρα. Σωστά.
0: Παιδιά, άκουσε κανένα την εκπομπή μας την Παρασκευή το απόγευμα το live radio. Το άκουσε κανένα, όχι να αν ήρθε από εκεί, γιατί ήρθατε πάρα πολύ και ευχαριστούμε.
1: Κρατήσε,
0: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας μπουκώσαμε, Μπέρκερμα. Σας ευχαριστώ και από πάνω.
1: Για πολύ κόσμο.
0: Ναι. Τι θέλω να πω. Άκουσε κανένα την εκπομπή την Παρασκευή το βράδυ που ήμασταν στο live radio. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όποιος την άκουσε, να μου στείλει μήνυμα, λέγε.
1: Επίσης, θέλω να σας πω ότι μια συζήτηση μπορεί να σας δώσει χρήσιμη κατεύθυνση και στο σπίτι είσαι λίγο πιο ευαίσθητος και μπορείς να αντιδράσεις έντονα σε κάτι μικρό.
0: Λέγε Μίτσο, τώρα με τα κολοζόδια σου τελείωνε.
1: Χρειάζεσαι λίγη ηρεμία και προσωπικό χώρο και τέλος μην προσπαθείς να λύσεις όλες τις διαφωνίες την ώρα που έχεις ήδη εκνευριστεί. Πάμε στον Παρθένο που η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο σήμερα. Μπορείς λοιπόν να παρουσιάσεις καλύτερα μια ιδέα, να προωθήσεις τη δουλειά σου ή ακόμα και να βρεις λύση σε κάτι που σε καθυστερούσε καιρό τώρα. Υπάρχουν επίσης περιθώρια.
0: Δεν βρήκες, Λεωνίδα, Δεν βρήκες. Δεν βρήκες, Μωρή.
2: Ρεσί, δεν πουλούνται έτσι.
0: Όχι, σιγά μην πας σε παραμοκείο, Ρεσί.
2: Γιατί πουλούνται έτσι.
0: Ναι, ρε, μπορεί να πάει Παναντόλ και
1: Ντεπόν.
2: Α, ναι, παιδιά.
0: Εδώ πέρα έχει πασέ περίπτερα και έχει φούντα μέσα. Δεν θα έχει ένα Παναντόλ να πάρεις. Μπαίνεις μέσα και λέει, εγώ μπαίνω με τη μικρή, ρε. Και πλέον πουλάνε αυτές τις φουντίτσες και λέει Black Skunk και τέτοια. Ναι. Όλα τα εναξίνη είναι τα ψιλικατζίδικα του σήμερα. Είναι το όνειρο το παιδικό μας. Μπαίνεις μέσα και έχει τις φούντες σειρά. δεν ξέρω αν το έχετε δει. Τα έχουν απαγορέψει αυτά. Κάτι έλεγε ο Άδωνης.
1: Έλεγε, αλλά σε πολλά είναι ακόμα.
0: Πατούρε, μιλάμε. Μπαίνεις μέσα και δίπλα στις τσίκλες τα κρουασάν κρεμούνται κάτι παπάδια, κάτι κλονάρια. Λευτέρη, έχει κάτι κλονάρια μέσα, τα έχεις δει εκεί πέρα. Τι γίνεται.
1: Υπάρχουν επίσης περιθώρια να συζητήσεις καλύτερους οικονομικούς.
0: Α, δεν έχει πλέον λέει στα παιδιά, τα έχουμε καταργήσει.
1: Με τους κοντινούς σου ανθρώπους, σε εμάς έχει πάντως ένα για Μαρίνα.
0: Παιδιά έχει και σε εμάς έχει ακόμα.
2: Μήπως είναι κάποια περίπτερα, ρε παιδιά, κάποια ακόμα που τα κρατάνε. Ναι. Ναι.
1: Με τους κοντινούς ανθρώπους, πρόσεξε λίγο τον τόνο σου. Η πίεση της ημέρας μπορεί να σε κάνει πιο αυστηρό από όσο χρειάζεται.
0: Έτοιμα, έχει κάτι πυραυλάκια μέσα, κάτι μικρά. κάτι Patriot μικρά έχει, τα έχεις δει. Ναι, λέγε.
1: Πάμε στο ζυγό που σήμερα η δουλειά και τα χρήματα βρίσκονται στο προσκήνιο. Μία συζήτηση λοιπόν μπορεί να ανοίξει καλύτερα προοπτικές ή ακόμη και να σε βοηθήσει να διεκδικήσεις κάτι που αξίζει καιρό τώρα. Στα προσωπικά όμως μπορεί να σε επηρεάσει περισσότερο από όσο συνήθως μια μικρή απογοήτευση. Μην αφήσεις την ανασφάλεια να καθορίσει την αντίδρασή σου και κράτησε μέτρο στις αγορές που κάνεις για να φτιάξεις διάθεση. Και πάμε στο Σκορπιό. Πάμε στο Σκορπιό, τι πήγα να πω. Παναγία μου, πήγα να μην γίνω ερωτικός.
0: Εντάξει, η Μαρία είναι η καλύτερη. Η Μαρία είναι η καλύτερη. Τώρα με αυτό που έχει γίνει με την κλινική αυτή. Επειδή είναι όλες οι γνωστές οι φίλες της Μαρίας τώρα εκεί πέρα, τις έρχονται οι πληροφορίες από παντού.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και καλά, πώς την κλείτωσα, Χριστέ μου.
1: Τις έρχονται από μέσα.
0: Πάλι καλά, ο Θεός που σε φτωχιά, Μαρία.
2: Άκου να δεις, η διέστηση πάλι καλά που
0: δεν έχεις καθαρό βρακί να βάλεις στον κόλο σου.
2: Αυτό φταίει.
0: Η φτώχεια της την έσωσε.
2: Αυτό.
0: Την έσωσε η φτώχεια της.
2: Ευτυχώς δεν πήγες.
0: Πάλι καλά που φοράς τρύπο και βρακί.
1: Εσύ γι' αυτό δεν πήγες, Μαρία.
2: Μόρι,
0: εδώ πέρα πήγαινες και αγκάλιαζες δέντρα, να πούμε.
2: Τα δέντρα είναι μια χαρά. Έχεις δει τη Ζιζέλ.
1: Ο Σαμάνος, εσύ το πες.
0: Εσύ την έχεις δει τη Ζιζέλ.
2: Εσύ τη Ζιζέλ πουλάει. Αγκαλιάζει φουλ δέντρα. Δηλαδή, παιδιά, αυτοί όλοι ξέρουν τι κάνουν. Και εδώ έχει πολύ
0: σημασία. Συνεχίζει μετά πώς έχουν γίνει. Καλά.
2: Μα είναι άλλο αυτό που έχει γίνει με αυτά που λέω εγώ τώρα.
0: Προχώρα. Λέγε.
2: Δημήτρη,
0: μα έτσι είναι σαν ναρκωτικά. Στην αρχή θα σου πούνε να κάνεις ένα δέντρο και να βάλεις το δέντρο και που
2: ξέρεις. Βλέπεις όμως με παραδέχεσαι. Θέλω να το παραδεχτείς αυτό ότι έχω κρίση. Και ξέρω τι επιλέγω.
1: Πες μπράβο που έχει κρίση.
0: Εσύ κρίση έχεις, εγώ δεν έχω κρίση από ό,τι φαίνεται. Λέγε.
1: Φίλε μου Σκορπιέ, σήμερα θέλω να σου πω ότι έχεις πιο έντονη παρουσία και διάθεση να διεκδικήσεις όσα θέλεις. Και θέλω να σου πω ότι μέχρι τέλος του μήνα, αν θέλεις κάτι πάρα πολύ να το διεκδικήσεις, κάτω. Θα το έχεις στα ποδαράκια σου και θα σε ζητάει. Επίσης το φλερτ και η προσωπική επαφή αποκτούν ενδιαφέρον, αλλά τα συναισθήματα εύκολα φτάνουν στα άκρα. Στην οικογένεια μπορεί να νιώσει ότι ζητούν περισσότερα από όσα μπορούν.
0: Τι έγινε?
2: Τι ήταν αυτό, καλέ, τρόμαξα? Μαστίγιο.
0: Λέγε, μωρέ, τελείωνε. Νιστάξαμε, λέγε, συγγνώμη.
2: Είναι πολύ κρυωμένος για να νιστάξει.
1: Λοιπόν, άκουσε, δεν έχεις ακούσει τίποτα. Μη μου λες τελείωνε.
2: Σε ποιο ζώδιο είναι?
0: Θέλω να ερεμήσει σήμερα, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά σήμερα. Σου ζητάω σαχάρι, δεν σου επιτίθομαι. Δεν σου επιτίθομαι. Σου ζητάω σαχάρι. Ήρεμα, άλλη φορά θα σε έμπαιξε.
2: Από πού την πάτησε, Φάνη?
0: Εγώ.
2: Ναι, και
0: ήμουν μικρό.
2: Όχι, από πού την πάτησε?
0: Είμαι αρκετέ μέρε. Δεν ξέρω αν είναι κρύο μαζί.
2: Δεν είσαι αρκετέ μέρε. Δεν είσαι αρκετέ.
0: Μπορεί να είναι και με κρύο. Σκάσε. Είχα ρεφιλέ, δεν έχω κάτσει. Πήγα δε στη Θεσσαλονίκη. Γυρνάω Παρασκευή. Παρασκευή απόγευμα πάω σε ένα παιδικό πάρτι.
2: Απήγε και σε παιδικό πάρτι πριν.
0: Ναι, ρε, μιλάμε τέτοιο. Σε παιδικό πάρτι. Μετά το Σάββατο δεν θυμάμαι τι δουλειά είχα. Είχα γυρίσμα το Σάββατο και χτε είχα πάει στο Αίγιο για αγώνα του Παναγιαλίου.
1: Α, το είδα. Ο κύριο τρομπετή σα, τι ήταν αυτό που έβγαινε?
0: Ο Μάριο, δεν και ο κύριο τρομπετή. Αυτό ήταν το πιο ιστορικό μέρο του Παναγιαλίου.
1: Πώ το ξέρω, ρε Φάνη. Παναγιαλίου
0: ήταν. Δεν έχω κάτσει, ρε φίλε. Μπορεί να είναι κανένα.
2: Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Δεν έχω κάτσει καθόλου. Ή μπορεί να είμαι πολύ άρρωστο και να σε κολλήσω και σε ένα γολίδι.
2: Όχι, περίμενε, γενικά βύχει.
0: Δεν είναι βύχο, όχι.
2: Δεν βύχει.
0: Απλά με καγκαλάει μύτη μου, και με καγκαλάει και λίγο λαιμό.
2: Κάπου κρύωσε. Κάπου κρύωσε.
0: Κάπου κρύωσε.
2: Αλλά... Ναι, δεν είναι κούραση, είναι κρύωμα.
0: Για το λαιμό πατάω τσιγάρο, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
2: Έτσι, τέλειο.
0: Για λέγε.
2: Εντάξει, καταλαβαίνει, Λονίδα, έτσι. Θα φανιστούμε εδώ πέρα, ένα.
0: Μπορεί να και το ερκοντήσιο.
2: Δεν το ερκοντήσιο, όταν σε καγκαλάει μύτη και ο λαιμό.
0: Και μ' αρέσει να καπνίζω σε ερκοντήσιο μαζί με ερκοντήσιο να καπνίζω για να κλείνω τα παράθυρα. Για να κάνω ένα κύκλο.
2: Δεν πάει καλά τώρα.
1: Δεν
2: πάει καλά.
1: Για να κάνω ένα κύκλο. Μεγαλώνει και τρελαίνεται.
2: Και μετά λέει για μένα. Εγώ είμαι πολύ μια χαρά.
0: Κλειστά παράθυρα, μείον 18 και τσιγάρο μέσα. Και να κάνω ένα κύκλο.
1: Κρίμα.
0: Προχώρα μου.
1: Κράτησε το ριό σου ηρεμία και μην αφήνει ένα παράπονο να καταλήξει αγώνα και το ποιο επικρατήσει. Πάμε στο τοξότη που υποθέσει. Πάμε στο τοξότη που επαφές της ημέρας μπορούν να βοηθήσουν τα σχέδιά σου, αλλά προσωπικά χρειάζεσαι περισσότερη ησυχία και λιγότερη πολυκοσμία. Προτιμάς ανθρώπους με τους οποίους αισθάνεσαι άνετα, και αν ακούσεις κάτι που σε ενοχλεί, δώσε λίγο χρόνο πριν απαντήσεις. Σε αισθηματικά θέλεις ουσιαστική επαφή, όμως μπορεί να δυσκολεύεσαι να εκφράσεις όλα όσα νιώθεις. Τέλος, μην περιμένεις να καταλάβουν όλα από τη διάθεσή σου και μόνο.
2: Κόκκινη πρόπολη. Τώρα το θυμήθηκα. Πάρε κόκκινη. Όχι την απλή την πρόπολη που λέει, την κόκκινη πρόπολη.
1: Εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό, Μαρία.
2: Σας το έχω πει, παιδιά. Η κόκκινη πρόπολη βοηθάει πάρα πολύ. Πάρε κόκκινη πρόπολη να δεις πόσο καλό θα σου κάνει.
0: Είχε ο φαρμακοποιός μια φορά, πάλι είχα πάει να πάρω ντεπών, Παναντόλ, κάτι για το λαιμό μου. Και μου λέει ο φαρμακοποιός, δεν φάνη μου λέει. Κάθε φορά γιατί του λέω, τέλος πάντων, είναι γνωστός. Και μου λέει, πάρε αυτό, μου λέει, πώς μου το πει, Βάμα.
2: Βάμα.
0: Ναι.
2: Α, Βάμα είναι κόκκινη πρόπολη, αυτό
0: ναι.
2: Που σου λέω.
0: Μου λέει, πάρε αυτό, μου λέει. Του λέω, κάνε δουλειά, μου λέει, δεν ξέρω για να το δοκιμάσει, μου λέει. Μου το κάνε δώρο,
2: λέει. Α, τέλεια.
1: Και?
2: Το πείραμα.
0: Πρώτη φορά, επειδή δεν πήρα κάτι να γίνω καλά, έμεινα άρρωστος 15 μέρες.
2: Γιατί
0: εσύ σου λέει, αυτό δεν σε πιάνει άμεσα, γιατί μου το πει, δεν σε πιάνει άμεσα, αλλά βοηθάει. 15 μέρες να ξεαρρωστήσω.
2: Εντάξει. Καλά, εσύ τώρα σε περίεργο. Σε βάζει ευελονισμό και
0: και του λέω, Άλκη, του λέω, μετά από καιρό, του λέω, δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Μου λέει, ναι, αλλά μου λέει, το ξεπέρασε. Λέω, το ξεπέρασε μετά 15 μέρες. Θέλει το χρόνο του. Ναι.
1: Πάμε στον εγώ καιρό που εβδομάδα ξεκινάμε καλύτερη συνεννόηση στη δουλειά και ευκαιρίες να προχωρήσεις μια συνεργασία. Φίλοι και γνωστοί μπορούν να σου δώσουν ιδέες ή να σε στηρίξουν πρακτικά. Πρόσεξε όμως όταν μπαίνουν χρήματα στη μέση, διότι εκεί μπορεί να υπάρξει ένταση και κάπως να στραβώσουν τα πράγματα. Στην κοινωνική ζωή υπάρχει διάθεση και επαφή, αρκεί βέβαια να μην παρασυρθείς σε έξοδα και να ακολουθήσεις τους άλλους. Πάμε στον υδροχό που τα επαγγελματικά δεν υπάρχει κόκκινη σήμερα.
0: Δεν υπάρχει κόκκινη πρόπολη, λένε τα παιδιά.
2: Βάμα κόκκινη πρόπολη υπάρχει, παιδιά. Το έχω πάρει εγώ. Τι μου λέτε, δεν υπάρχει.
1: Μήπως σου πουλήσαν κάτι άλλο, ρε Μαρία.
2: Όχι.
0: Η πρόπολη τι είναι από το μέλι που από τη σφίγγα.
2: Ναι, παιδιά, θα το παραγγείλετε. Δεν το έχουν έτσι τα φαρμακεία.
0: Δεν το παίρνετε, παιδιά, μην πάτε να μπείτε μέσα και να πείτε θέλω κόκκινη πρόπολη. Πρέπει να το παραγγείλετε. Εκεί να αρχίσει το παραμύθι, ρε. Εκεί αρχίζει το. Δεν το βρίσκει αυτό.
1: Ρε Μαρία, να σε ρωτήσω.
0: Αυτό.
2: Παιδιά, αυτό ακούς, έχει...
0: Το marketing. Δεν το βρίσκει αυτό. Να πα εκεί πέρα. Εμένα μία φίλη το ψάχνει. Το φέρνει ένα φαρμακεί. Μαρακά. Πόσο.
2: Παιδί μου, άμα στο παραγγείλει το φαρμακείο έχει 60 ευρώ.
1: 60 ευρώ!
2: Αν το πάρει από διαδικτυακά είναι 30. Γι' αυτό του λέω να το παραγγείλει.
1: Να σε ρωτήσω, Μαρία. Το αρρωστο μπλοκ αυτό που βάζει στα ρουθούνια σου εσύ.
2: Άσε με γιατί δεν το βρίσκω.
1: Τέλος το αρρωστο μπλοκ.
2: Έστειλε και στην εταιρεία στο εξωτερικό, δεν μου είχε απαντήσει.
0: Ναι. Για μένα στείλε και στη BlackRock.
2: Συγγνώμη, Θοδωρή, αυτό που λες με τον κόκκινο υδράργυρο, τρολάρεις το λες σοβαρά?
1: Τι είναι το υδράργυρο?
0: Συγγνώμη, δεν ξέρεις κόκκινο υδράργυρο. Καταρχήν για μένα να σου κάνει το καλύτερο.
2: Τι είναι το κόκκινο υδράργυρο?
0: Δοκιμάστε οικογενειακός. Πάρε ένα παλιό θερμόμετρο και σπάστο και πιείτε το.
2: Αυτό τον υδράργυρο. Αυτό τον υδράργυρο εννοεί.
1: Μη λες τέτοια.
0: Είναι βλαμμένη μου.
2: Αυτό εννοεί, παιδιά, το κόκκινο υδράργυρο. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Ρε
1: Μαρία, ο υδράργυρο υπάρχει σε καλό.
0: Για μένα, χωρίς πλάκα πέρα τα
2: σύνορα. Μήπως κάπως λέγεται.
0: Αν κάνεις λίγο πυρετό. για μένα.
2: Εντάξει.
0: Το κόλπο με τη σφαίρα, το ξέρεις.
2: Ποιο είναι αυτό
0: που παίρνεις ένα όπλο και το γυρνάς στο κεφάλι σου.
2: Εντάξει.
0: Έλα μωρέ Μαρία τώρα, μα έχεις χαζέψει τελείως τώρα. Προχώρα, μα ακούνε και μικρά παιδιά. Προχώρα. Special θεραπείες και βλακίες, καλά λέει. Το καλύτερο φάρμακο, κόνιο.
2: Διονύση. Άκουν όλα. Άκου που σου λέω τώρα. Ναι. Αυτό
0: και
2: είναι
0: μετά,
2: καλό.
0: Καλά σου λέει. Και μετά απορούμε γιατί έχουμε Τσίπρα, Μητσοτάκη για αυτά. Εντάξει, προχώρα.
1: Φίλοι μου, υδροχόοι, τα επαγγελματικά έχουν ενδιαφέρον σήμερα. Με περιθώριο να αναγνωριστεί η προσπάθειά σου επιτέλους και να προχωρήσει μια συζήτηση. Γι' αυτό κάντε σήμερα. Είσαι ανοιχτό σε καινούργιες ιδέες, αρκεί βέβαια να μην επιμείνεις.
0: Μνημόνιο 200 χρόνια μανάγια. Δηλαδή, πραγματικά βλέπω ότι η Μαρία την ενέζει. Πόσοι τέτοιοι υπάρχουν. Και μετά, δηλαδή, θέλω να σου πω, πα στο εξωτερικό και λε, κοίταξε να δει. Αυτό παίρνει τη διαλέξη ένα πολιτικό, ένα βουλευτή. Και λες αυτός είναι αυτός. Και μετά που διαλέγεις τυχαίο δείγμα, τη Μαρία την έννοιζε δίπλα, σαν αυτό. Mm. Και αυτός είναι ο ψηφοφόρος του. Μα να βγάζει νόημα όλο, προχώρα.
1: Φούξια παραθείο, λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παράλληλα, οι απαιτήσεις δουλειάς μπορεί να περιορίσουν τον προσωπικό σου χρόνο. Δεν πειράζει όμως. Ξεκαθάρισε τι μπορείς να αναλάβεις πριν φορτωθείς περισσότερα και εκνευριστείς με όλους. Και κλείνουμε με τους ηχθείς που σήμερα έχεις διάθεση να ανοίξεις οριζοντές σου μέσα από ένα ταξίδι, μία γνώση ή ένα σχέδιο που σε ενθουσιάζει. Μία γνωριμία έξω από τον συνηθισμένο σου κύκλο μπορεί επίσης να τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Πρόσεξε μόνο να μη σε φρενάρουν οι δεύτερες σκέψεις πριν καν δοκιμάσεις. Στα πρακτικά θέματα, κράτησε καθαρή εικόνα των εξόδων και των υποχρεώσεων σου.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Νένεζη για τα βοηθήματα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, ειδική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Music 892.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.

0: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος? Τι? Πού?
3: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου Άζο Ζούλαπα, και μια ξαφνική διακοπή ρεύματος δεν χρειάζεται να σας βγάλει εκτός παιχνιδιού, γιατί με το APC Backup UPS Pro Gaming προστατεύετε τον εξοπλισμό σας και παραμένετε συνδεδεμένοι. Θα το αναζητήσετε σήμερα στα καταστήματα MAM Systems. Και φυσικά, επειδή ξεκίνησε και η νέα σχολική χρονιά, σήμερα έχουν πρώτη μέρα μάθημα, γιατί Παρασκευή είχαν
1: αγιασμό.
0: Λοιπόν, παιδιά, αγγλικά που μας λέγανε, δυστυχώς χωρίς τα αγγλικά δεν κάνουμε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι τα αγγλικά προχωράνε, δεν είναι όπως τα μαθαίναμε εμείς κάποτε, εξελίσσονται. Στην ευρωγνώση τα αγγλικά είναι σύγχρονα, διαδραστικά, ζωντανά, όχι απλά μάθε, γράψτε μου και φύγε, παπαγαλία. Είναι, όπως λέμε, αγγλικά από άλλο πλανήτη. Θα μπείτε στο ευρωγνώση.com, θα βρείτε την ευρωγνώση που είναι κοντά σας και δείτε πώς μαθαίνουν αγγλικά στα παιδιά σήμερα.
1: Και όπως ήδη είπε ο Φάνης, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά και παιδιά, η σχολική χρονιά είναι συνυφασμένη με τα στυλό και συγκεκριμένα με τα μπικ. Και γράφεις ό,τι έχει σημασία. Γενικότερα, απολαμβάνεις το γράψιμο και με αφορμή το back to school, η μπικ κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με έναν μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Τι θα γίνει λοιπόν? Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης μπικ μπορείτε να συμμετέχετε εύκολα στο διαγωνισμό, ανεβάζοντας την απόδειξη αγοράς σας στο www.big-backtoschool.gr. Γιατί έτσι κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινά με τα σωστά εργαλεία. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία, να ξέρετε.
2: Και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα ημέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού σε όλο τον κόσμο και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Mm-hmm. Ανακαλύψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλη, το επιστημονικό προσωπικό μας είναι έτοιμο εδώ πέρα και πάμε για φοβερές συμβουλές ακόμα και σήμερα.
3: Ενεργηθείτε.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς σε κόντρα με το κλίμα, κόντρα με όσους λένε ότι πρέπει να...
4: Τι έγινε, πριν έχουμε.
0: Α, καλά.
2: Γεια σου Γιώργο,
1: καλή αρχή. Καλή αρχή, καλή σεζόν.
0: Λιανός, εμφανίστηκε μετά από 4 χρόνια, ρε. Καλά.
1: Τι, δεν ολοκλήρωσες, μ' άρεσε.
0: Συνέχισε τώρα, θα σου πω εγώ τώρα σε λίγο.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μιλήσει για την Άβρα, αλλά θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο η Άβρα. Σήμερα όμως θα σας πω ότι οι άνθρωποι με την πιο δυνατή Άβρα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανά ημέρα γέννησης. Γι' αυτό γράψτε, για να μην μου χάσετε την ημερομηνία και μου στέλνετε μετά, και αρχίζω και μοιράζω πάλι πληροφορίες. Άνθρωποι με την πιο δυνατή Άβρα που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης. Πάμε στην πρώτη κατηγορία. Mm-hmm. Αυτοί που έχουν γεννηθεί 7, 9, 11, 16, 18.
0: 16 εγώ.
1: 22. Ότι ακόμα και στην κατηγορία αυτή μαζί είμαστε.
2: Πάλι μαζί είστε.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: 22.
1: 22, 25 και 27 είναι εγκυλιοφόροι του θείου. Η δόνησή τους είναι υψηλή συχνότητα.
0: Του θείου, ποιο θείου, του θείου του Κώστα.
1: Ναι, του θείου του Κώστα, του θείου του Βασίλη. Άκου εδώ, την προσοχή σου. Η δόνησή τους είναι υψηλής συχνότητας, μυστικιστική και μεταμορφωτική. Η άβρα τους μερικές φορές γίνεται αντιληπτή σαν να είναι όχι από αυτόν τον κόσμο.
2: Το νιώθω και εγώ ότι δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, σίγουρα.
1: Καταλαβες. Ειδικά από αυτές τις ημερομηνίες που σας είπα, οι γεννημένοι 9, 18 και 27 από αυτή την κατηγορία έχουν το χάρισμα της θεραπείας και της σοφίας.
2: Θεραπείας, τι εννοείς?
0: Καλά, της σοφίας το ακούω.
1: Μπορούν να γίνουν θεραπευτές, ρε παιδί μου.
0: Healers.
1: Healers.
0: Μαρία,
1: μπράβο εσύ, healers.
0: Δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι τώρα. Είμαστε εν μέσω μιας εποχής που η στήλη αυτή δεν είναι και ότι καλύτερο να ακούγεται. Δηλαδή...
1: Όχι, έγινε αυτό το συμβάν που... Το τραγικό συμβάν που δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Μα καμία σχέση με αυτά
2: εδώ
1: που
2: μιλάς για ενέργειες και για αύριο.
1: Ναι, ναι, τώρα η άλλη πήγε και το έκανε η ιατρική επιστήμη. Άσε με.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ικανή να μετα... Κι εγώ λόγω διέστησης δεν είχα πάει ποτέ.
2: Μπράβο.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Για να δεις ότι έχω και κριτική διέστηση, έτσι. Και μπορώ να κρίνω.
2: Μπράβο, Μαρία.
1: Γιατί αυτό είναι το βασικό.
2: Για να τα βλέπει, γιατί σε έλεγε.
1: Κάτσε να αυτοκαλευτώ κι άλλο. Είναι ικανή να μεταδίδουν γνώση μέσα από όνειρα και προαισθήματα. Τα λόγια τους υλοποιούνται.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πότε γίνεται. Αν ξέρει τι γίνεται, η καμιά φορά, παιδί μου, την ηλικιότητα την απομυθοποιούμε γιατί γίνεται αστεία. Και δεν ξέρω πότε η Μαρία θα γίνει επικίνδυνη. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι επικίνδυνη. Ωραία, είναι, είμαι εγώ εδώ πέρα τώρα και με το κοροϊδεύμα που κάνω, οι ακροατές καταλαβαίνουν και οι ακροάτες ότι κοροϊδεύουμε τη Μαρία. Okay. Δεν θα υπάρχουν 4-5 χαζί εκεί πέρα έξω.
2: Που... Και παραπάνω, σίγουρα θα υπάρχουν.
1: Παιδιά, δεν είναι χαζί, ξέρει.
0: Όχι, δεν λέω. Εσύ χαζί. Δεν... Το μόνο που δεν είσαι χαζί, εσύ.
1: Όχι, λέω για του άλλου. Εγώ το ξέρω ότι δεν είμαι χαζί. Για του άλλου. Που μου στέλνουν διάφορα για καθαρισμού και μέσα στο καλοκαίρι τα παιδιά.
0: Πα και καθαρίζει σπίτια.
1: Όχι, του είπα πώ να κάνουν καθαρισμό μωρέ στο σπίτι. Λοιπόν, και μπράβο τους.
0: Μείνε τουλάχιστον στους καθαρισμούς του γιου.
1: Δεύτερη θέση. Γιατί σας είπα ότι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.
2: Οπότε εσύ ο Κιοφάνης είσαι στην αγγελική.
1: Στην πρώτη θέση.
2: Πώς την είπες στην κατηγορία?
1: Λοιπόν.
0: Χίλερς, είμαστε χίλερς.
1: Ρε παιδί μου, είναι η αγγελιοφόρη του θείου.
2: Αγγελιοφόρη του
0: θείου. Άμα θέλετε, φωνάξτε με σπίτι σας. Θα σας κάνω μπαούλο και θα γίνετε καλά.
1: Πάμε στη δεύτερη κατηγορία. Γεννημένη πρώτη του μηνός, 3, 8, 10, 15, 24, 28 και 30.
0: Πετάει νούμερα έτσι εδώ πέρα, παρακαλώ.
2: Όχι, δεν είμαι μέσα.
1: Είναι η δημιουργία.
0: Και ο άλλος κάθεται και πετάει ποια νούμερο είναι μέσα ή όχι. Ωραία, γάμο το Μίτσο να μην είσαι μέσα.
2: Εσάς σας είπα στην αρχή, εγώ δεν είμαι μέσα.
1: Λοιπόν, εσύ είσαι, Λευτέρη.
0: Ο Λευτέρης δεν θυμάται ποτέ γεννήθηκε.
2: Λευτεράκο, είμαστε μαζί στο τέλος.
1: Έχουν αύρα που προσελκύει την επιτυχία. Ο Λεωνίδας πόσο
0: είναι? Σίγουρα δεν είναι μέσα και δυο τους.
1: Ο Λεωνίδας πόσο είναι?
0: Έρχεται,
1: πρέπει να έχει και τα γενέθλιά του τώρα κοντά ο Λεωνίδας.
2: Ζυγός,
1: ναι.
0: Έλα ρε, τι λες.
1: Έχουν αύρα που προσελκύει την επιτυχία. Συνδέονται με δύναμη θέλησης, αυθονία και λόγο. Όσο περισσότερο εκφράζονται και περνούν στη δράση, τόσο πιο έντονη θεωρείται όλη αυτή η ενέργεια που έχουν. Και πάμε εδώ τώρα, θα είσαι στην τρίτη κατηγορία.
2: Για πες, Μαρία μου.
0: Είναι λίγο έρευνα από τη Χαβάη, καλά λέει.
1: Δύο.
2: Ποια την κατηγορία, ποια είμαστε?
1: Τώρα θα σου πω, κάτσε να σου πω. Ποιοι, ναι. Πότε είστε γεννημένοι, αυτοί που είστε γεννημένοι 2 του μηνός, 4, 5, 6, 13, 14 και 20.
0: Ούτε εδώ μέσα είσαι.
2: Μαρία, δεν είμαι μέσα.
1: Δεν είσαι.
2: Δεν είμαι.
1: Δεν είσαι. Και δεν έχει δυνατή αύρα. Τι να σου κάνω.
0: Δεν έχει δυνατή αύρα, Μίτσο.
1: Γίνε άγγελη. Δεν έχει δυνατή. Είσαι εσύ.
2: Χριστιανή μου, μήπως δεν βλέπεις τα πρόβλημα τα μάτια σου και δεν βλέπεις το
1: 24. 14 είναι ο.
0: 13 μέσα είσαι. Φαντάζομαι έχει ολευθερή σε αύρα.
1: Δεν έχει δυνατή
2: αύρα, Μίτσο. Ρε Μαρία.
0: Δεν έχει μπουλίνι σαν άβραμα, πραγματικά.
1: Πραγματικά.
2: Κάτι δεν βλέπεις
1: όχι,
2: τα μάτια
1: σου. Όχι, δεν είσαι.
0: Ναι,
1: δεν είσαι.
0: Δεν είσαι.
2: Η έρευνα είναι λάθος.
0: Δεν έχεις άβρα.
1: Επειδή δεν είσαι μέσα, όχι.
0: Κάτσε μισό, περίμενε λίγο.
1: Δεν είσαι.
0: Κάτσε. Κάτσε, κάπου όπα.
1: Δημήτρη μου, δεν είσαι.
0: Κάπου
1: συγγνώμη
0: όπα.
1: Που στολώ, αλλά
0: ναι.
1: Γη είναι άγγελη. Δεν μπορούμε να έχουμε όλη δυνατή άβρα σε αυτή τη γη.
0: Έχει όμω άλλα χαρακτηριστικά.
1: Μπορεί όμω να το καλλιεργήσει,
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Έχει άλλα χαρακτηριστικά πολύ δυνατά.
1: Και να το
2: καλλιεργήσει. Για πε
1: το, για πε εσύ.
0: Θα τα πω εγώ. Ναι. Εγώ θα
1: όχι,
0: πω.
1: Θέλω να πει και εσύ.
0: Ο Δημήτρη έχει, λέω, δυνατά χαρακτηριστικά.
1: Πε κάποια.
2: Ποιο είναι το δυνατό μου?
0: Δεν ξέρω από τώρα, δεν έχει άβρα. Τι θα ανεβάσω.
1: Ανέβασε τον λίγο ψυχολογικά τώρα, γιατί έπεσε.
0: Δεν μου βγαίνει τίποτα, δεν μπορεί να βγαίνει. Για λέγε.
1: Πέταξε να έχει δυνατά χαρακτηριστικά και το άφησε έτσι να υπάρχει.
2: Και που το πέταξε.
1: Γίνει άγγελοι, ωραίο. Η δόνησή τους είναι ευέλικτη και προσαρμοστική. Η άβρα τους μπορεί να μην γίνεται αμέσως αντιληπτή, όμως λειτουργούν σαν εξισορροπητική δύναμη ανάμεσα στο καλό και το κακό.
0: Ναι. Το έχει ο Λευτέρης αυτό.
1: Το έχει. Ναι. Ο Λευτέρης, άκου να δεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Λευτέρης έχει πάρα πολλές δυνατότητες, παύλα ικανότητες, αλλά για κάποιο λόγο τις έχει κοιμήσει.
0: Το λέμε, αυτά λέμε για όλους τους άνεργους.
1: Δηλαδή είναι, μα δεν είναι άνεργος ο
0: Λευτέρης. Τέλος ναι, είναι. Αυτό λέγανε και οι γονείς στον πατέρα μου. Είναι που λέει πώς πάει ο Φάνης στα μαθήματα. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Ο Φάνης είναι πάρα πολύ. Ναι, λέει στα μαθηματικά πώς πάει. Είναι πολύ καλό παιδί ο Φάνης. Και δεν ήμουν ούτε καλό παιδί. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χάλια έρευνα.
1: Επειδή δεν ήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Τι να σε κάνω.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Σόφα!
5: Ναι.
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Music 892.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
4: στο Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
20: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: ξέρει, μ' αρέσει και αυτό το τραγουδάκι. Λοιπόν, εδώ μας φίλες και φίλοι, σιγά σιγά το καλοκαίρι μας αποχαιρετά και μαζί του έρχεται και αλλαγή εποχής και βλέπετε και εμένα τι τραβάμε, κρολογήματα. Γενικά θέλει τώρα η φάση λίγο βιταμινούλα όχι από Χαβάη, βιταμίνες σωστές, έτσι. Βιτοράντσι Μιούνο μαζί μας, παιδιά, σε συνεργατική δράση με βιταμίνη σε και ψευδάργυρο. Ό,τι καλύτερο σε πρακτικό μασόμενο δισκείο με βιέση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω, έτσι, το νου σας. Και έχουν αρχίσει και όλα τα πρωταθλήματα. Ελληνικό πρωτάθλημα, UEFA Europa League, Conference League, όλα επίσημος χορηγός και κουνάβια σε όλα αυτά, επίσημος χορηγός η Στοίχημαν. Έρχονται και τα μεζεδάκια, μείνετε εδώ πέρα, stay tuned.
1: Και να ξέρετε, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και φυσικά τις επιχειρήσεις μας. Αν θέλετε, μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και παιδιά, πάμε στα αγαπημένα κορεάτικα, γιατί γίνεται ένας χαμός με την Κορέα. Και χαμός γίνεται και με την ταινία Hope που βγήκε στα σινεμά από το Σινόμπο. Πρωταγωνιστές του Squid Game πρωταγωνιστούν εννοείται σε αυτή την ταινία και θα παρακολουθήσετε έτσι πολύ δράση. Μπορείτε όμως να πάτε στα σινεμά, να δείτε και στην ταινία και να μας στείλετε τις εντυπώσεις σας. Hope.
2: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και ο Δημητρακόπουλος. Αρχίζουμε σιγά-σιγά. Η εταιρεία, λοιπόν, Δημητρακόπουλος Ελαστικών ΑΕ είναι εδώ και δεκαετίες και φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Επιλέξτε κορυφαία brands όπως Goodyear, Continental και Michelin μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και έως 8 άτοκες δόσεις. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, εγγυάται

0: ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση, ενώ οι συνεργασίες σε κορυφαίες εταιρείες leasing επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία της. Θα τη βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ, η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει.
1: Λοιπόν, μικρά μου ζουλάπια, για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα Celebrity News.
0: Κόσμε μου!
1: Μη φωνάζεις, σε κόψα. Σύνο, πάμε λίγο ελευθερία από την αρχή.
0: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Έχουμε νεάκια, έχουμε εξέλιξεις. Δεν ξέρω αν είδατε, παιδιά, την μεγάλη συναυλία που όλοι περίμεναν. Θα μου πείτε τι όλοι, ρε Μπουμ. Όχι, αρκετοί λοιπόν. Φυσικά αναφέρομαι στη συναυλία του Αντωνή Ρέμου.
1: Παιδιά, μη στέλνετε Ελαστικά Δημητρακόπουλο, θα ξαναξεκινήσουμε. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο διαγωνισμός. Μη στέλνετε, πάνε τζάμπα τα μηνύματά σας.
0: Και θα σας πούμε κιόλα και σε ειδικό mail που θα στέλνετε.
1: Πλέον, επειδή έχουμε φτιάξει τώρα μια νέα πλατφόρμα για να στέλνετε τα μηνύματα για τους διαγωνισμούς, περιμένετε, μη στέλνετε στο Viber, γιατί θα γίνει χαμός. Θα έχουμε πάλι όμως αυτό που είχαμε και πέρυσι, ελαστιχάρες και άλλα πολλά από τον Δημητρακόπουλο. Ηρεμήστε, πάμε.
0: Λοιπόν, είδατε καθόλου πλάνα από την συναυλία του Ρέμου?
2: Έβρεχε κιόλας.
1: Καλά, παιδιά, να σου πω ότι κρίμα η κακομοίρα η Γαρμπή, έχει μείνει τούμπα της Γαρμπής.
2: Γιατί επική τούμπα ήταν αυτή? Ευτυχώς είναι καλά η γυναίκα, αλλά ήταν επική τούμπα τώρα, ε.
1: Εντάξει, έσκασε με τα μούτρα κάτω τώρα.
2: Έσκασε.
1: Αλλά βγήκε μετά με story και είπα, εντάξει, λέει.
0: Είπε ότι είμαι καλά.
1: Είναι αστείο, λέει αυτό, παιδιά. Να σου πω κάτι, παιδιά, γιατί το επική ίδια η Γαρμπή δηλαδή. Παιδιά, να σου πω κάτι. Γενικά στη ζωή αυτή δεν υπάρχει. Ένα από τα πιο αστεία πράγματα που μπορεί να συμβούν στη ζωή, σου λέω, το είπε και η ίδια Γαρμπή. Είναι, ρε φίλε, οι τούμπες. Ναι. Η τούμπα, αν δεν χτυπήσει ο άλλος και δεν σκοτωθεί. Η τούμπα, ρε παιδιά, είτε τη φάει νέος, γέρος ή παιδί. Εδώ πέρα, εγώ το γιο μου βλέπω που του σαβουριάζει κανένα φορά και είναι το πιο αστείο. Αλλά δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Η πιο αστεία μορφή τούμπας στον πλανήτη, ναι. Όσοι ξέρετε, έχετε πάει, θα το ξέρετε, είναι η τούμπα του Φαντάρου. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί
1: ο Φαντάρος πάντα, επειδή φοράει εξαρτήσεις, τελαμόνες, έχουμε πάρα πολλά κινητά μέρη. Οπότε, εγώ θυμάμαι μέσα στο στρατό, όταν πέφτει ένας Φαντάρος, ακούς διάφορους ήχους, ρε. Γιατί χτυπάνε τα τεντεκέρια. Γενικά, όταν συνοδεύεται και από διάφορους ήχους η τούμπα, είναι, εγώ θυμάμαι τώρα κάτι φίλοι που τρέχαμε και τρώγανε τούμπες, άκουγες ήχο σαν να κυλάει ρόδα, ρε. Σαν να κυλάει μάλλον κάτι τσίγκινο. Η κακομοίρα Γαρμπή εκεί πέρα έφυγε από την βροχή με το τακούνι κάτω.
0: Την κρατούσε και ο Ρέμος, βέβαια δεν την κράτησε τόσο γερά, παιδί μου.
1: Τι να κάνει και ο Ρέμος, τι να κάνει και ο Ρέμος.
0: Αφού δεν τον πήρε κάτω μαζί. Την είδα την.
1: Εντάξει, τι να.
0: Βασικά πιστεύω ότι ο Ρέμος, συνειδητοποιώντας ότι έγινε, μπορεί και να άφησε λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει, είναι κάτι κορυφαίο. Κάτι site και γνωστά site έχουν βάλει thumbnail για να πατήσει το thumbnail. Έχουν βάλει τη Γαρμπή οριζόντια, ρε. Έχουν κάνει freeze στη σκηνή που η Γαρμπή είναι οριζόντια με το έδαφος και πατήστε να δείτε τι...
0: Και εγώ αυτό θα βάζα φάνη.
1: Καλά, ναι. Μα αυτός που έκανε το thumbnail τώρα και από ένα site γνωστό την έβαλε, σου λέω, είναι οριζόντια. Έπιασε το καρέ που είναι τελείως.
2: Εντάξει.
0: Πάντως έχουν αρχίσει και πολλά σχόλια. Δεν είναι το όνομά της και τη Γαρμπή. Είναι και τη Άγαρμπη.
1: Καλά, τώρα.
2: Εντάξει, παιδιά, δηλαδή τι τυχαίνει. Η Άντζελα Δημητρίου δεν θυμάται που είχε φύγει από την Εξάρτη.
1: Παιδιά, έχουν γίνει. Καταρχήν τρελές σαβούρες έχουν γίνει και σε θέατρο. Ηθοποιοί που φεύγουν από σανίδια πάνω, πάνε πόδια.
2: Δηλαδή εντάξει, Άγαρμπη. Δεν έχετε πέσει εσείς?
1: Καλά, έχω δει.
2: Εγώ έχω πέσει επικά.
0: Εγώ τη Φάνη πάλι Πετραλιά θυμάμαι.
1: Και η Φάνη πάλι Πετραλιά.
0: Ο Θέμος το βίντεο.
2: Σωστά.
0: Με την τούμπα. Λοιπόν, πέρα από τούμπες όμως είχαμε και άλλα.
1: Ή μερικούς που εξαφανίζονται από σκηνές, ρε. Έχεις δει κάτι?
2: Αυτός δεν θυμάστε την Άντζελα Δημητρίου?
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Βρέστε η Μαρία να την πάλι. Λέγαμε όλοι. Ή τσακωθήκαμε κιόλας εδώ με το Φάνη για το Ροναλντίνιο που είναι κολλητός του Ρέμου. Α, ναι. Και θα έρθει και πόσα θα πάρει. Όχι, δεν θα πληρωθεί γιατί είναι φίλος του.
1: Και ποιος βγήκε αληθινός?
0: Κανείς.
1: Ο Φανούλης.
0: Κανείς.
1: Δεν ήρθε, ναι.
0: Γιατί τελικά δεν ήρθε, παιδιά. Εντάξει. Δεν ήρθε ο Ροναλντίνιο. Τώρα δεν ξέρουμε τι έγινε και στράβωσε. Άκουσε ότι θα βρέχε και λέει θα κυρωθεί, δεν θα έρθει.
1: Ναι.
0: Του είπε φίλε Αντώνη άκυρο. Δεν ξέρω, δεν τα βρήκα.
1: Παίζει ο Ροναλντίνιο και αγοράσει νομίζω μια ομάδα στην Ιταλία. Γάμα Ιταλίας και παίζει και ποδόσφαιρο εκεί.
0: Παίζει, λέει.
1: Ναι, τέσπον.
0: Δεν ήρθε ο Ροναλντίνιο, αλλά εμφανίστηκαν πολλοί άλλοι συγκεκριμένα.
1: Εξαφανίστηκαν και πολλοί άλλοι. Για λέγε.
0: Εμφανίστηκε η Μαντό και την Γαρμπή, Γιώργο Θεοφάνου, Gypsy Kings που έχουμε και εδώ παρατράγουδα στα πω. Snap.
1: Gypsy Kings, υπάρχουν ακόμα, ζουν ακόμα.
0: Ναι, μίστε. Έλα.
1: Όχι, ρε, κάτσε. Gypsy Kings, πόσο χρονών είναι οι άνθρωποι?
0: Δεν ξέρω καθόλου.
1: Είναι πολύ 80 το. Gypsy Kings. Είναι πάρα πολύ. Κάτσε ρε Μαρία, εσύ που είσαι
0: και
1: μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, γιατί του πέτυχε άτσι, αλλά γελάει.
1: Ναι, ναι, για λέγε.
0: Λοιπόν, Gypsy Kings, Snap, Mr. President, Hathaway, Κώστας Χατζής. Ήταν εκεί λοιπόν και τραγούδησε και αυτός. Μάνος Πυροβολάκης, Ζέλικο Γιοσκίμοβιτς και Δέσποινα Βανδύ.
1: Α, πήγε και η Δέσποινα Βανδύ.
0: Ναι, όχι Ζέλικο Μπράντεβιτς, Ζέλικο Γιοσκίμοβιτς.
1: Ωραία.
0: Σας είπα. Εντάξει, είναι ο Σέρβος αυτός που είχε Σερβία Μαυροβούνιο, νομίζω.
1: Με το άγαλμα τι έγινε, εντάξει.
0: Με το άγαλμα λοιπόν φάνηκε, το είδαμε κι εμείς έτσι λαμπερό. Τώρα δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Σας κάνανε και ένα show με drone πάνω στον ουρανό και είχαν σχηματίσει, ρε παιδί μου, τον Μέγα Αλέξανδρο και το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να είναι καβάλα μεγάλο.
1: Εγώ μ' άρεσε πολύ ο Αντώνης Ρέμος γιατί ήταν στα άσπρα αντιμένος.
0: Ήταν στα άσπρα ο Αντώνης Ρέμος.
1: Έχει αναδείξει πολύ βέβαια.
0: Αδυνάτησε. Έκανε και ένα αστιάκι για τους Gypsy Kings.
1: Σου έχω πει τι έχω πάει. Παρουσιάζουν ένα event στο οποίο τραγούδαγε ο Ντένις Ρέμος. Τέλος πάμε στα απολόγω. Έχω ανέβει στο καμαρίνι του Ρέμου απάνω, καθόμαστε. Μου λέει εδώ στην Αθήνα, μου λέει εσύ, μου λέει θα φας κάτι. Του λέω εσύ, Αντώνη, του λέω δεν θέλω. Μου λέει αφού σε έκανε δίαιτα, ρε.
2: Ναι.
1: Παιδιά, έχει, σας το λέω και όπως το βρει, ρωτήστε το. Έχει λυσάξει. Να μου, μου λέει ένα μπεργκυράδικο εδώ κοντά, πρέπει να φας. Του λέω Αντώνη, δεν θέλω. παιδιά, το παθαίνω και εγώ όταν κάνω δίαιτα που θες να ταΐσεις τον άλλον. Δεν ξέρω, παιδιά, παρήγγειλε 5 μπέργκερ με το ζόρι. Έφαγα δύο αναγκαστικά. Έκανε δίαιτα. Σου λέει, κάτι να φάει ο άλλος. Για λέγε.
0: Λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν είπε ο Αντώνης Ρέμος ότι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο θα ήθελε εκείνη την ημέρα στην αυλία του καλεσμένο. Μόνο ένα θα έπρεπε να ήταν εδώ, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, γιατί λέει με τους Gypsy Kings μόνο αυτή θα μπορούσε να ήταν.
1: Α, ήταν και το πήγε εκεί πέρα. Εντάξει, εντάξει,
0: απάντησε βέβαια και η Λατινοπούλου. Όχι η Gypsy Kings, απάντησε η Λατινοπούλου. Λέει: εγώ σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gypsy Kings δεν πάω. Λέει: θα μας πούνε και ρατσιστές. Πρέπει να μετανομαστεί, λέει, το συγκρότημα σε Ρωμά Kings.
1: Σουρεάλ, φίλε. Σουρεάλ, όλο μα. Πλέον δεν γελάω και κουράστηκα, ναι.
0: Λογικό, λογικό. Επίσης, δεν ξέρω, παιδιά, πολλά άρθρα λένε ότι είχαν γύρω στις 300.000 κόσμο.
1: Αυτό
0: πάλι είναι πάρα πολύ.
1: Για πλέον είδες ότι έχει χαθεί η αλήθεια. Εγώ το βλέπω γενικά από διαδηλώσεις. Δηλαδή γίνονται διαδηλώσεις πολιτικές ενώ τύπου που πάνε για διαμαρτυρία. Ναι. Λένε άλλοι, ένα εκατομμύριο. Ποιο ήταν τις προηγούμενες φορές που τα μέσα λέγανε μαζευτήκανε 50.000 κόσμο και τα πλάνα δείχναν από όλους ότι είχε ένα εκατομμύριο.
0: Όντως.
1: Πλέον, γιατί τελικά καταλαβαίνεις ποια είναι η αλήθεια στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε βγει ο κόσμος.
0: Και στα Τέμπη ήταν.
1: Στα Τέμπη που είχε κλείσει εδώ πέρα από το Σύνταγμα μέχρι.
0: Και βγάλανε 65.000 άτομα.
1: Ναι, και έδειχνες κάτι πλάνα και ήταν. Τελικά ποια είναι η αλήθεια δεν ξέρει κανένα.
0: Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε, άμα δείτε τις φωτογραφίες και δείτε με το Τέμπι και συγκρίνετε με την συναυλία του Ρέμου. Δεν είναι 300.000 άτομα του Ρέμου. Αυτό θέλω να σου
1: πω. Εγώ πιστεύω και πολύ πιθανό.
2: Μήπως έγινε κάποιο λάθος, ρε παιδί, με έτσι όπως το γράφω.
0: Όχι, παιδί μου, παντού 200.000 και 300.000.
1: Ναι, νομίζω όμως στα Τέμπι είχε καλύτερο καιρό. Δεν ξέρω, μα τι να πω. Ναι.
0: Βέβαια λένε ότι και η συναυλία. Εντάξει, μπορεί, τι να σας πω. Η συναυλία καιρό ήταν δωρεάν. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, δεν πλήρωνες για να πας. Ήταν δωρεάν η συναυλία.
1: Όχι, παιδιά,
0: είπαμε τώρα.
1: Η παράσταση του Σουβέλα που πήγαν 20.000 κόσμο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση γιατί ήταν γεμάτο και 20.000 χωράει. Θέλω να πω ότι βάζουμε τα ίδια. Απλά έχει χαθεί η αλήθεια, ρε φίλε. Έχει χαθεί. Ο μόνος που είπε την αλήθεια τελικά για τον κόσμο ήταν ο Τσουβέλλας. Δεν είναι το είπε κανένας άλλος. Λοιπόν, θέλω να πω. Έχει χαθεί η αλήθεια.
0: Έχει να πει κάτι για τα 300.000 άτομα.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Μπορεί να είναι 300.000. Άλλοι λένε ότι ήταν 10. Ξέρω εγώ τι.
0: Το Μένιο Φουρτιώτη έλεγε ότι το βλέπουν 3,5 εκατομμύρια Έλληνες. Ο
1: εκπομπή
0: του. Δεν έχει να λέει.
2: Εντάξει, σωστά και αυτό.
0: Αλλά 300.000 άτομα παιδιά.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ερώτημα ο Αλέξανδρος. Μπράβο, Αλέξανδρε. Λέει, γιατί πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Φιλοσοφικό ερώτημα. Γιατί πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Για πες μου.
0: Γιατί δεν ξέρω.
1: Όχι. Ρε παιδί μου, απαντάς σε ερώτηση με ερώτηση. Εγώ σου λέω γιατί πρέπει να
0: ξέρει. Γιατί θέλω να τη μάθω.
2: Ναι, και ο Ρέμος δεν θα ήθελε να ξέρει πόσα άτομα ήταν στη συναυλία του.
1: Ρε, ο Ρέμος καταλαβαίνω γιατί ξέρει να θέλει την αλήθεια. Εντάξει, γιατί μπορεί ο καλλιτέχνης θέλει να δει πόσο μετράει. Εσύ γιατί θες να ξέρεις πόσο, δηλαδή πόσοι πήγανε στους αγανακτισμένους, στα Τέμπη. Ερώτηση, μισό λεπτό. Για ποιο λόγο λοιπόν εσείς οι δύο θέλετε να μάθετε πόσοι πήγαν στα Τέμπη. Ερώτηση. Γιατί αυτό που λέει εδώ πέρα ο φίλος, για άλλο λόγο το λέει, αλλά εγώ πιάστηκα πάνω. Για ποιο λόγο θες να ξέρεις την αλήθεια,
0: γιατί
1: Μαρία.
0: Γιατί να δω πόσοι από εμάς βγήκαμε και διαδηλώσαμε, ας πούμε.
2: Την ανταπόκριση, ναι, ρε
1: μου. Όχι, παιδιά, ακούστε να δείτε. Θέλετε να ξέρετε για να έχετε γνώμη. Γιατί αν βγαίνανε στα Τέμπη 1.000 άτομα θα λέγατε, α, καλά, δεν ασχολούμαι. Θέλετε να επιβεβαιώσετε την άποψή σας.
2: Ποια άποψή μας,
1: μην πετάγεσαι! Μην πετάγεσαι!
2: Γιατί κουβέντα δεν κάνουμε.
1: Γιατί, όχι, γιατί καλά, Μαρία και εσύ και ο Δημήτρης και άλλοι πολλοί εδώ πέρα μας ακούτε, ναι. Δεν έχετε άποψη. Είστε έρμεα και λες πόσοι κατέβηκαν στα Τέμπη. 1.000.000. Α, αλήθεια, αλήθεια. Πόσοι κατέβηκαν στα Τέμπη. 1.000 άτομα, έλα μωρέ. γιατί δεν έχετε άποψη και γνώμη, Μαρία. Και θες να δεις πώς κατεβήκατε για να δεις αν αυτό που πιστεύεις είναι σωστό ή λάθος. Γι' αυτό. Και εσύ και άλλοι πολλοί. Πολλοί κόσμοι.
2: Δεν συμφωνώ.
1: Επίσης συμφωνείς.
2: Έχεις δικαίωμα να. Θέλεις να δεις κατά πόσο ήταν η ανταπόκριση του κόσμου και να δεις τελικά.
1: Για να δεις αν έχω γνώμη τελικά. Ή δεν έχω.
2: Να δεις, επαναστάτησε ο κόσμος, κατέβηκε. Είναι ενάντια σε όλο αυτό που έγινε.
1: Α, εσύ τι έκανες.
2: Αυτό σου. Και μετά βρίσκει τον εαυτό σου.
1: Αυτό σου λέω.
2: Και λες, έπρεπε και εγώ να κατέβω που δεν κατέβηκε.
1: Ρε Μαρία.
2: Το καλύτερο που έχει και κάθομαι στου καναπέδε μα.
1: Το καλύτερο που έχει να κάνει όσο καιρό κάνουμε τρομερή επιτυχία μαζί είναι να μάθει πέντε πράγματα. Μάθε να έχεις άποψη και μάθε να έχεις γνώμη. Απλά η άποψη και η γνώμη χρειάζονται χρόνο. Γιατί για να έχεις άποψη και γνώμη πρέπει να τη στοιχειοθετήσεις. Για να τη στοιχειοθετήσεις πρέπει να ενημερωθείς. Για να ενημερωθείς πρέπει να διαβάσεις. Μπορεί κάποια. Αυτό σου λέω.
0: Είναι σωστό τώρα. Γιατί
1: είναι σωστό. Είναι
0: εκθέτηση συνεργάτη δάσου αυτή.
2: Άντε καλέ τώρα που θα κάτσω να.
0: Λες ανενημέρωτη ότι δεν έχει.
1: Σωστό. Σωστό. Δεν έχω πει και χειρότερα πράγματα. Σωστό με Δημήτρη να γίνετε άνθρωποι. Αυτό είναι το σωστό. Και εσύ και οι άλλοι. Απλά εσύ είσαι μικρός και δεν κοιτάς. Η Μαρία είναι και μεγάλη γυναίκα.
2: Ο Γιώργος λέει: Μαρία, σταμάτα να μιλάς όταν μιλάει ο Σύφου Φάνης.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, βέβαια φίλε και εσύ και οι υπόλοιποι. Κοιτάμε όλες τις τηλεοράσεις για να επιβεβαιωθούμε. Είναι σαν κάτι γονιό που τα έχω ξαναπεί. Που γίνεται μια δολοφονία και λέει: Α, Χριστέ μου, τι μάνα ήταν αυτή. Βγαίνουν και καταδικάζουν. Κάτι γεγονότα, σταματήστε να βγαίνετε να καταδικάζετε και σας κάνετε να νιώθετε καλύτεροι. Αυτό, Μαρία, μας κάνει να νιώθουμε καλύτεροι. Και λες, α, πήγαινε ένα εκατομμύριο στους αγανακτισμένους. Α, έχει δίκιο λοιπόν ο κόσμος. Δεν πήγανε, δεν έχει δίκιο ο κόσμος. Γιατί είσαι έρμεα και ζωντόβολα.
2: Εσύ τι είπες, Φάνη,
1: τι?
2: Όταν τα βλέπεις αυτά, γιατί εμείς δεν είπαμε αυτό.
1: Εγώ, Μαρία μου, δεν χρειάζεται να δω πώς κατέβηκαν στα τέμπη για να δω ποιος θέλει ή όχι.
2: Αυτό σου λέω.
1: Δεν χρειάστηκε αυτό.
2: Μα λες ότι είπαμε αυτό.
1: Δεν χρειάστηκε να φτιάξω τη γνώμη μου από εκεί. Δεν χρειάστηκε να πω εγώ ποια είναι η γνώμη μου για το ρέμο.
2: Έχει μπει μες στο μυαλό μας τώρα.
1: Δεν χρειάζεται εγώ να κρίνω το ρέμο από το πόσο κόσμο πήγε στο Θεσσαλονίκη.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: δεν χρειάζεται.
0: Συμφωνούμε ότι δεν ήταν 300.000. Από τις φωτογραφίες που είδαμε.
1: Κάτι ομπρέλες είδα, ρε παιδί μου.
0: Όχι, εντάξει, είχε και φωτογραφίες, μην λέμε τώρα. Συναρτησίες με πολύ κόσμο. Είχε όντως με πολύ κόσμο. Σίγουρα, παιδιά, πήγανε.
2: Είδα
1: κάποιους
2: που τρέχανε.
0: 40.000 και 50.000.
2: Αυτό άκουσε τι του είπα. Του λέω, δεν μπορώ να μιλήσω και να πω άποψη για αυτό το θέμα, γιατί δεν έχω δει. Είδα μόνο κάποιους που τρέχανε. Πώς να μιλήσω.
1: Παρ' όλα αυτά, μιλάς κανένα τεαρτάκι. Για ένα θέμα που δεν έχεις άποψη. Πάει αρνού παγώνα τώρα. Φαντάσου να έχει άποψη, Μαρία, τι γίνεται.
2: Πραγματικά. Τώρα που ακούτε, εγώ μιλάω. Εδώ πέρα δεν μας κάνει κήρυγμα τόση ώρα.
0: Θες να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι φταίς εσύ.
2: Εγώ γιατί φταίω.
0: Εσύ φταίς. Για αυτό που γίνεται. Δεν
1: ξέρεις πώς φταίς.
2: Γιατί Δημήτρη.
1: Η Μαρία, όμως, η Μαρία επιτελεί έργο, φίλε. Γιατί η Μαρία έχει βάλει την πλάτη και εδώ πέρα είναι η Μαρία είναι το μέσο ελληνικό πρόβατο.
0: Γιατί
1: η Μαρία το κάνει τέτοιο. Και ξέρεις πόσοι τέτοιοι υπάρχουν έξω στον κόσμο.
2: Άντε πάλι.
1: Λοιπόν, προχώρα. Τι άλλο έχεις να μας πεις για το ρέμο που δεν έχεις γνώμη.
2: Όχι, ο Δημήτρης. Εγώ
0: ρωτήσε.
2: Δεν έχω πει για το ρέμο τίποτα.
1: Λέγε. Λέγε, Δημήτρη. Θα μιλάτε και θα ακούγεται ένα από πίσω. Λέγε.
0: Αυτά, παιδιά, έγιναν με την συναυλία του ρέμου. Υπήρχαν βέβαια και άνθρωποι που ήταν αντίθετοι με αυτό. Είχαν πάει με πανό. Γράφανε ντροπή σου.
1: Γιατί ντροπή του.
0: Που κάνει τη συναυλία, ενώ έχει πεθάνει ο Μαζονάκης και δεν την ακύρωσε.
1: Ναι.
0: Που ήταν πολλά τα αρνητικά σχόλια ούτως ή άλλως, αλλά είχαν πάει εκεί και με πανό για να διαμαρτυρηθούν και γι' αυτό. Υπήρχε έτσι και αυτή η πλευρά. Και καλό να τις λέμε και τις δύο πλευρές.
1: Σοφάκι στο μάτι.

0: Κοίταξε, γιατί Χριστέ μου λέει, να τη Σοφία, το σύστημα.
1: Δεν έχει πάρει τα χάπια του, γι' αυτό.
0: Σκάσε, φάνη να μιλήσει κανένα άλλο. Μπα, Σοφάκι μου, θες να μιλήσει άλλο. Τι έγινε, σε ενοχλεί η φωνούλα μου. Σε ενοχλεί, γρανάζει του συστήματο. Σε ενοχλεί, τι έγινε, σου χαλάμε τη σούπα, σου χαλάμε το παραμύθι. Τι έγινε, το παραμυθάκι που σε μεγάλωσε να το χαλάει ο Φανούλη. Συγγνώμη.
1: Γιατί τις φωνάζεις τώρα?
0: Τις φωνάζω, ρε. Γιατί ξέρεις τι γίνεται.
1: Λέει την άποψή της η κοπέλα.
0: Να την πει την άποψή. Τι είμαστε εδώ πέρα,
1: ρε. Εσύ δεν έχεις πει εδώ πέρα ότι δεχόμαστε όλες τις απόψεις και συζητάμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν δεχόμαστε τίποτα εδώ πέρα. Καμία άποψη εδώ πέρα. Δεν δεχόμαστε τέτοιο.
1: Α, δημοκρατικότατη είμαστε.
0: Είναι τι έγινε τώρα στη Σοφία και στην κάθε Σοφία. Βλέπει την ταινία και τη πάτησα πώς εγώ. Καταλαβες. Καταλαβες τι έγινε. Βλέπει Σοφάκι, το Σοφάκι με την ταινία τώρα που έχει μπει και κάποιος πατάει πώς, κάποιος πατάει μέσα από την τηλεόραση και της ενοχλεί, της χαλάει τη σούπα. Καταλάβες, και λέει ποιος άλλος φωνάζει. Χοντρέ, γιατί φωνάζεις? Γιατί μου χαλάς τη σούπα? Γιατί μου χαλάς τον ύπνο? Λοιπόν.
1: Παναγία.
2: Λυπηρό.
0: Λοιπόν, λοιπόν, με ενοχλεί, λέει, ναι, η Σοφία.
1: Φαντάζομαι να μην ήταν άρρωστος.
2: Ναι, ναι, και εγώ ναι, δεν ξέρω.
1: Εγώ, ξέρεις τώρα, είχα ελπίδες ότι επειδή είναι άρρωστος, ναι, θα είναι ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήρεμα.
0: Πάρτε τη Σοφία ένα τηλέφωνο. Πάρτε, σήκωσε το μωρί κάποια. Σήκωσε το μωρί κάποια. Σήκωσε το μωρί κάποια να μιλήσεις. Σήκωσε το μωρί νυχτερίδα με μάτια.
1: Την παίρνεις ή να την πάρω?
0: Θα την πάρετε. Σήκωσε τη. Σήκωσε το βρε αχιβάδα βλακία.
1: Αχιβάδα. Λένε ότι κάνεις σαν το Στεφανοχείο.
0: Άστο το Στεφανοχείο κάτω. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα φαίνεται.
3: Πρόσεχε, μη χάσει το δίκιο σου, ήρεμα.
0: Πόσο δημοκρατικός είμαι.
1: Φαίνεται.
0: Πόσο δημοκράτης είμαι.
3: Για άλλα δημοκράτη μου.
0: Ναι. Καλημέρα.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, κυρία Σοφία.
4: Ναι, ναι, ίδια.
0: Πόσο χρόνο είσαστε, αν επιτρέπετε?
4: 32
0: ρε. 32. Άστα ρε, φάνη μωρή κάποια και πες μου. Και πες μου. Σοφία, για ποιο λόγο.
4: Άσε κανέναν άλλο να μιλήσει.
0: Έχεις δίκιο. Να δεις ότι έσαι από πάνω. Έχεις δίκιο. Αλλά όταν τους αφήνω, έχεις δει τι λένε, ρε Σοφιάκη.
1: Α, να
3: τρε. Άσε μας, ρε εσύ.
0: Τι να πω.
4: Δεν θα αφήνεις να μιλήσουνε.
0: Μπράβο, μα, Σοφία. Ρε Σοφία, να κάνω με το χέρι στην καρδιά, ρε Σοφία. Αυτό και πες ότι θες. Αν τους αφήσω, έχεις 1000 ευρώ. Έχεις 1000 ευρώ. Και σου λέω, αφήνω τη Μαρία να μιλήσεις. Και σου λέει, πρέπει να ποντάρεις. Θα πει βλακεία ή όχι? Πού τα βάζεις τα 1000 ευρώ?
4: Ό,τι δεν θα πει.
1: Ευχαριστώ, ρε Σοφία. Ευχαριστώ, με έχεις καταλάβει, Σοφία, και αυτό μου αρέσει. Η Σοφία με έχει καταλάβει. Σοφία με έχει καταλάβει εμένα.
0: Τι δουλειά κάνει, Σοφία? Τι δουλειά κάνει, Σοφία? Μίλα! Τι έγινε, πέθανε?
1: Έπεσε.
0: Σοφία. Σοφία. Πού είναι? Μίλα, μωρή Σοφία.
1: Σοφία.
3: Δεν στο κλεισέ.
0: Τι έγινε? Τι, χάθηκε το σήμα από τον ΟΤΕ. Τι δουλειά κάνει, Σοφία? Τι δουλειά κάνει, Σοφία?
1: Περίμενε, παιδί μου, έπεσε η γραμμή.
0: Τι δουλειά κάνει, Σοφία? Την κάτι έπαθε εκεί πέρα.
3: Την ξαναπαρώ.
0: Άσε
1: να την ξαναπάρει λίγο.
0: Ακούμε τη Σοφία τώρα.
1: Να δούμε ότι είναι και καλά η κοπέλα.
0: Λοιπόν,
3: α, να μία.
0: Ναι, δεν πειράζει.
3: Έλεγα μήπως έκλεινα μια.
0: Να είναι καλά,
3: γιατί είσαι
0: ωραία και δεν είναι καλά. Τι έγινε, σε ενδιαφέρει σε αυτό?
1: Βέβαια τώρα. Α,
0: και για ενδιαφέρει και για
1: την εκπομπή σου, λιποθύμησε, δεν σε ενδιαφέρει?
0: Όχι. Την ξέρω. Την ξέρω.
1: Και τι πρέπει να πει, πρέπει να του
0: ξέρω. Μπορεί να πέρασε να την πάτησε μια λίκα. Την ξέρω. Δεν ξέρω κάποια είναι.
1: Άκυρο, άκυρο, τι λέει.
0: Παιδιά, να πω ψέματα. Εγώ τώρα σου λέω, μαθαίνουμε ότι η Σοφία αύριο πέρασε μια λίκα και δεν έχει κάνει χαρτί κάτω.
1: Δεν θα στενοχωρηθεί.
0: Όχι.
1: Γιατί ρε, Σοφία.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω δει σε
1: αυτό. Υπάρχει και μια συνέστηση, δεν χρειάζεται να τον ξέρει. Ποια ησυχία.
0: Ρε, πέρασε το, εγώ σου λέω, πέρασε.
1: Ανθρώπινα.
0: Και την έχει κάνει καρτούν κάτω. Χρακ.
3: Έλα, μιλήστε
1: πολλά λεπτά.
0: Εγώ λέω, εσύ θα στενοχωρηθεί.
1: Δεν θα χαρώ.
0: Είσαι καλό άνθρωπο, Μαρία.
1: Είμαι ρε Σιφάνη.
0: Βέβαια, βέβαια. Γιατί δεν στεναχωριέσαι και τόσα παιδιά και άλλου πεθαίνουν.
1: Ξέρει πώ στεναχωριέσαι.
0: Σε βλέπω. Σε βλέπω, στεναχωριέσαι. Άστε διάλα, ρε. Πρωί-πρωί, ψεύτε όλοι. Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι βλάκα.
1: Και
3: ψεύτε
1: όλα.
3: Το σίγασα λίγο, Άκου το Μαρία, μα έχει βρει και μα βρίζει.
0: Έλα,
1: έβρισα
0: εγώ, βρε.
3: Δεν έβρισε. Και τώρα πώ με είπε, ηλίθιο με είπε.
1: Μόνο εγώ μιλάω, αλλά δεν μιλά, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Με βάζει να βγάζω το βίντεο από την τρύπα εμένα.
0: Λοιπόν, θέλω
3: ναι,
0: να
3: έχεις βγάλει πολλά φίδια.
0: Και ακρότατε, κρατάτε, βγήκε η άλλη το άλλο φταπόδι να μου την πει. Λοιπόν, ηρεμία, η Σοφία αυτή που λέω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σοβαρευτούμε. Έχουμε μια εκπομπή. Πάμε σε παιχνίδι. Σήμερα έχουμε και κουναυμαχίες στο τέλος. Και έχουμε και δώρα, ωραία, ξαναμπαίνουμε σε ρυθμό δώρων μεγάλων, ωραίων, πίσω. Πάμε, Δημήτρη. Σε πάρε 5, δώσε 3.
3: Πάρτα 3. Πάμε σε.
1: Μην γίνεσαι χιδαίος. Μην γίνεσαι χιδαίος τώρα.
0: Ωραία, μπράβο, ρε. Έγινε χιδαίος. Μπράβο.
1: 32 χρόνων.
0: Συγχαρητήρια. Σα μα ακούνε και παιδιά. Τρεις ηλίθιε.
1: Καλά.
0: Λοιπόν.
1: Αγαπιόμαστε.
3: Λοιπόν, δεν το δέχομαι. Έχουμε κουναβομυριούχο σήμερα.
1: Τι κάνει αυτό.
3: Κουναβομυριούχο έχουμε.
0: Κουναβομυριούχο. Λοιπόν, πε τα Μίτσο, γιατί δεν μπορώ να. Είμαι και άρρωστος σήμερα.
3: Ναι, αυτό φταίει. Το είδαμε πολύ. Ναι. Στείλτε τα μηνύματα στο Viber σταθμού στο 6939892892, διότι σας περιμένουν πάρα πολλά δώρα. 6939892892.
2: United.
0: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
2: United, δεν θέλετε.
0: Hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Music 892.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
14: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μας μοζούλαπα. Το game over πρέπει να το αποφασίσεις εσύ, όχι το ηλεκτρικό δίκτυο. Γι' αυτό το APC Back UPS Pro Gaming από τη Schneider Electric, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες που αλλού, φυσικά στην M Systems. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το Big Back to School, όπου, παιδιά, μικρά μου ζουλάπια, με αφορμή το Back to School, η Big κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με αγορά, με κάθε μάλλον αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC, μπορείτε να συμμετάσχετε εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη αγορά σας στο www.bigpavlabacktoschool.gr.
1: Παιδιά, θα το λέω και θα το επαναλαμβάνω συνέχεια. Τώρα που τέλειωσε το καλοκαίρι, δεν σταματάμε την αντιλιακή προστασία. Ο χειμώνας θέλει επίσης αντιλιακή προστασία, γι' αυτό σας έχουμε την πρόταση. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Υψηλή προστασία, περιέχει όλα αυτά τα συστατικά που φροντίζουν και το δέρμα, και φυσικά η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σας είναι από την ίντερνετ.
2: Και φυσικά, παιδιά,
1: περίμενε,
2: είναι μαζί.
1: Καλέ.
2: Α, συγγνώμη.
1: Περίμενε. Γιατί έχουμε μαζί μας Δημήτρη και τον δουλευταρά. Αν χρειάζεστε στο σπίτι κάτι να φτιάξετε, κάτι να διορθώσετε, οτιδήποτε, υπάρχουν αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών, και ξέρετε ότι αυτός που, ο άνθρωπος που θα σας έρθει είναι εγγύηση, δουλευταράς.
2: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και η Στοίχημαν, που εκτός από χορηγός εκπομπής μας, είναι και χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, αλλά και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Στοίχημαν, λοιπόν, είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού.
0: Λοιπόν, θέλει ψυχραιμία σήμερα. Τα παιδιά, ο Δημήτρης και η Μαρία, έχουν νεύρα. Θέλει προσοχή στο χειρισμό των ακροατών. Ξεκινάμε Δευτέρα σήμερα. Πάμε για δώρα, πάμε για κουναβομυρίουχο!
2: Έχω λοιπόν, Στέλιο!
0: Στέλιο! Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, Στέλιο μου, καλημέρα! Για πες μου, από πού, ηλικία, επάγγελμα?
3: Έλα!
0: Ωραία! Καλή. Στέλιο, πόσο χρόνο είσαι?
3: 30.
0: Με τι ασχολείσαι, αδερφέ?
3: Καυτηριατζής.
0: Καυτηριατζής. Ξέρεις τι είναι ο καυτηριατζής, Μίτσο?
2: Όχι, τι κάνει?
0: Τι κάνει? Με καυτήρισε, καυτήρισε εσωτερική στέγιο με καλοριφέρ και τέτοια, δεν πάτε?
3: Σωστός.
0: Αγόρι μου. Τι γίνεται τώρα, έχετε ξεκινήσει δουλίτσα, ε?
3: Ναι, τώρα φουλ.
0: Τι διαφορά έχει ο καυτηριατζής από ένα ψυχτικό?
3: Ο καυτηριατζής είναι για το καυτήρα.
0: Άλλο λέω, ρε, έξυπνε, άλλο λέω. Προφανώς για το καυτήρα. Λοιπόν, η δουλειά του καυτηριατζή την ξέρει και ένας ψυχτικός ή και τούμπαλινγκ?
3: Όχι. Τη σωστή, την επαγγελματική, όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις ποιο από αυτά τα ζώα δεν έχει φωνητικές χορδές. Μια και έξω, γιατί παίζει και ChatGPT. Αλφα, καμιλοπάρδαλη, κροκόδηλος, καρχαρίας, δελφίνι. Πάμε.
3: Κροκόδηλος.
0: Καρχαρίας, γεια. Επόμενος.
1: Νίκος.
0: Νίκο.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο, δεν σε ακούω καλά. Ακούγεις από το πηγάδι, αγόρι μου.
4: Είμαι στο καράβι και πάω για
0: Πάρο. Είσαι στο καράβι και πας?
4: Και πάω Πάρο, γι' αυτό μπορεί να μ' ακούσεις.
0: Συγγνώμη, πας διακοπές τώρα τέτοιο...
4: Τι να κάνουμε από το Λόντελα τώρα, όποτε μπορούμε.
0: Δεν σε ακούω καλά.
1: Όποτε μπορούμε, λέει.
4: Μήπως όποτε έξα... μπορούμε, η καλύτερη περίπτωση.
0: Έχεις τον Νίκο, ρε, όποτε μπορούμε. Εγώ δεν μπορούμε τώρα να παίξουμε. Βλακόμετρο, μας παίζει τώρα να πας διακοπές. Προχώρα, επόμενος. Πάμε. Μη με παίρνετε για να πάμε διακοπές.
2: Σε πειράζει, παιδί μου, Σεπτέμβρη
0: δεν
2: είναι.
0: Έχει, να
1: πάμε.
0: Εμεί τι είμαστε, χαζοί που πήγαμε 15 Αύγουστο. Πάμε. Αυτοί είναι οι εξυπνάκηδες.
2: Έχω Ερνέστο.
0: Ερνέστο.
2: Κλείσε το ραδιόφωνο σου, Ερνέστο.
0: Αλλά ρε, Ερνέστο, δεν ακούγεις, ρε, αγόρι μου. Πού παίρνει
5: τώρα? Τώρα, καλύτερα.
2: Και την ακρόασή σου κλείσε και είμαστε εντάξει.
5: Έχουν κλείσει η ανοιχτή ακρόαση και τα πάντα όλα.
0: Ωραία, έλα, αγόρι μου. Κάτι από ακουστικό μιλάς. Κάτι παίζει τώρα. Τέλος πάντων.
5: Ακουστικό δεν είναι τώρα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, Ερνέστο, ηλικία, επάγγελμα.
5: 27 τεχνικός οπτικής συνάδελφος.
0: Οπτική είναι και εσύ, έχετε χεστήρμα. Πόσες οπτικές είναι στα Βαλτακό?
5: Είμαστε πολλοί.
0: Ναι, όχι, ρε, πολλοί είσαστε. Πότε θα τελειώσει εδώ με την οπτική, να θα μου πεις?
5: Ελπίζω όχι σύντομα.
0: Ρε, εσύ, ναι, εσείς μετά πού θα. Άντε και μπουν παντού οπτικές είναι, πού θα προωθηθείτε?
5: Μετά λογικά καμιά επαρχία, κανένα νησί, έτσι το βλέπω από τώρα.
0: Κάποια στιγμή δεν θα μπουν παντού οπτικές είναι, εσείς μετά θα κάνετε.
5: Μετά βλάβη, συντήρηση, θα μπουν. Ελπίζουμε.
0: Το έχετε έτοιμο το παραμύθι, ωραία, εντάξει, λίγο πάμε. Σε ποιο πλανήτη ένα καλοκαίρι μπορεί να διαρκέσει περίπου 21 γήινα χρόνια? Στο Δία, στον Κρόνο, στον Ουρανό ή στον Ποσειδώνα?
5: Στον Δία.
0: Κουφάλα. Είσαι του επαγγέλματος. Γεια, στον ουρανό. Επόμενο.
1: Νάντια,
0: ωραίο όνομα του Νάντια. Φυσικά τον Κωνσταντίνα. Από το Κωνσταντίνα δεν βγαίνει.
6: Σωστά.
1: Από το Κωνσταντίνα. Ωραίο όμως. Και το Κωνσταντίνα, ωραίο.
0: Εσύ, άμα σε λέγανε Κωνσταντίνα, η Νάντια, πώς σε λέγανε.
1: Ξέρεις τι, αν με λέγανε. Μ' αρέσει το και το Κωνσταντίνα. Πολύ.
0: Πω, πω. Honestly, είσαι που είσαι, ρε φίλε.
1: Μ' αρέσει το Κωνσταντίνα. Το Κωνσταντίνα θα βγει.
0: Σφυροκέφαλο, ξαφνικά τη Καχαρία, έχω και δίπλα μου. Έλα, Νάντια μου, καλημέρα.
6: Γεια
0: σα,
6: καλημέρα. Καλή
0: σεζόν. Με τι Νάντια μου, με τι ασχολείσαι.
6: Είμαι 38, είμαι βιντεογράφος και έχω και ένα παιδάκι 9 χρονών.
0: Α, βιντεογράφος, είσαι τη δουλειά εκεί πέρα. Όταν λέμε βιντεογράφος, Νάντια, για πες μου λίγο πέντε ασχολείσαι με γάμους και τέτοια ή κάνεις, γιατί ψάχνουμε και...
6: Όχι, κάνω μόνο social media, κάνω TikTok, Instagram κτλ.
2: Να σε ρωτήσω, κάνεις και το μοντάζ.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι.
6: Βεβαίως, όλα.
0: Ορίστε. Όχι, θα πλήρωνες ποτέ που δεν...
2: Εντάξει, εγώ προσπαθώ να κάνω μόνο μου τι κάνω, αλλά και δεν με πληρώνει.
0: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι τώρα, άμα έχει τη θυσία σου. Λοιπόν, έλα.
6: Με
0: ναι. Να σου πω ρε Νάντια. Να σου πω ρε Νάντια. Ένα βίντεο στο TikTok για να το μοντάρει, πώ θα παίρνει περίπου, σε ρωτάω για προσωπική.
6: Συγγνώμη, δεν τάξω.
0: Ένα βίντεο, ένα λεπτό στο TikTok, πώ θα περίπου. Πάνω, γκρόσο μόντο πε μου, πώ θα περίπου χρεώνει.
6: 50 ευρώ.
2: Με υπότιτλου ή χωρί.
6: Όλα μέσα.
0: Wow.
1: Καλά, χρεώνει.
0: Εσύ ρε Μαρία, εσύ πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή τη Μαρία.
1: Να εγώ ναι, πρέπει να με αναλάβει. 50 κάποιος,
2: το ένα βίντεο, έτσι.
0: Ναι, μα, ναι.
1: Νάντια, μάλλον θα μιλήσουμε.
0: Ναι,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Την Νάντια, σωστά.
0: Με το καλό. Λοιπόν, πάμε, φιλενάδα, είσαι έτοιμη.
6: Ναι, ναι.
0: Ποια χώρα έχει περισσότερα ενεργά ηφαίστεια ο οποιαδήποτε άλλη. Η Ιαπωνία, η Ισλανδία, η Ινδονησία, Χιλή.
6: Ισλανδία.
0: Α, όχι, Ινδονησία, γεια. Επόμενο, παρακαλώ.
2: Έχω Παναγιώτη. Ωραία δουλειά αυτή πάντω.
0: Δύσκολη δουλειά. Πρέπει να την κάνεις καλά, δεν είναι.
2: Ναι, πρέπει να την κάνεις. Ναι, αλλά φίλε, ειδικά τώρα που είναι όλα social, ωραία δουλειά. Παναγιώτης. Ναι.
0: Παναγιώτη. Παναγιώτη! Πέρε, φίλε. Σήμερα μέρα που είναι να είναι
1: κρυωμένο. Μην τον εκνευρίζετε, ρε παιδιά, είναι και κρυωμένο.
0: Ναι.
1: Τον Κυριάκο παίρνω.
0: Κυριάκο! Κυριάκο! Έχω και το Λευτέρη που είναι απαθής απέναντί μου.
1: Κυριάκο!
2: Εσύ την πληρώσει.
0: Ναι.
7: Έλα, εδώ είμαι.
0: Έλα, Κυριάκο μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
7: 53
0: οδηγός. Οδηγός σε τι? Κούριερ, εντάξει, εσύ αδερφέ Κυριακό, όταν λέμε οδηγός, το μυαλό πάει σε νταλίκα, σε αυτό τώρα, είναι άλλο το courier και άλλο το οδηγός.
7: Βανάκι, μικρό βανάκι.
0: Είναι κατηγορία courier, είναι άλλο οδηγός, άλλο courier. Με μπερδεύεις, γιατί πρέπει να σε βοηθήσω εγώ στην ερώτηση που σου βάλω. Λοιπόν, και επειδή είσαι courier, η ερώτηση είναι εξής. Ποια είναι η μοναδική ταινία με ηλιακή κατάταξη X που έχει κερδίσει Όσκαρ καλύτερης ταινίας? Το Κουρδιστό Πορτοκάλι, Το Τελευταίο Ταγκό στο Παρίσι, Το Midnight Cowboy ή το Taxi Driver?
7: Τελευταίο ταγκό.
0: Α, όχι. Λοιπόν, Midnight Cowboy. Επόμενο, παρακαλώ.
2: Έχουμε Πασχάλη.
0: Πασχάλη. Πασχάλη. Πασχάλη.
1: Αχ,
2: έλα ρε παιδιά.
0: Ωχ, Παναγία μου, βάστα, καρδιά μου, βάστα. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Δεν θα το πω τώρα γιατί θα μου πούνε Λαμπρόπουλοι, μιλάς πολύ και τέτοια. Ναι, μιλάω πολύ.
2: Αυτό το πεις ο τέλος.
0: Δεν το ξέχασα
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Το καλώς. Λάμπρο έχω πάρει.
0: Κοίτα φάτσα τη Μαρία. Μπορεί να...
1: Γιατί τι έχει φάτσα μου.
0: Μπορεί να τι έχει φάτσα μου.
2: Ίσως να θες λίγο κούρεμα.
0: Έλα, Λάμπρο.
1: Όχι, τα μακρύνω.
0: Καλημέρα, κορμή. Ηλικία, επάγγελμα.
7: Δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Ηλικία, επάγγελμα, δημόσιοι υπάλληλοι, μάλιστα. Σε ποιο τομέα?
7: Αστυνομία.
0: Δεν είσαι, άμα είσαι αστυνομία, δεν είσαι δημοσιοπάλος, αδερφέ.
7: Εντάξει.
0: Δεν είναι. Είσαι σώμα ασφαλείας.
7: Σώμα ασφαλείας.
0: Γιατί πας άρεσε να δημοσιοπάλεις? Δεν είναι. Δεν είναι
1: ταπεινός.
0: Είσαι βαθμοφορός.
7: Όχι, όχι.
0: Δεν είσαι βαθμοφορός, έτσι.
7: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Μελοθάνατος που λέμε, Δίας και τέτοια.
7: Έχω περάσει από Δίας, τώρα είμαι περιπολίες κάνω.
0: Η ομάδα Δίας δεν ζουν πολλά χρόνια. Τους έχουν εκεί πέρα με 800 ευρώ.
7: Δίας, ναι, δύναμη.
0: Σε ένα μηχανάκι, άμα ζήσεις, ζήσεις.
2: Περιπολίες τώρα, ας πούμε, κάνεις με το περιπολικό.
0: Όχι, ρε, κάνει με περιπολικό. Με το σκουτεράκι, με το ταϊφούν. Τι λέει, ρε, παιδιά, ρε, φίλε, συγγνώμη. Συγγνώμη, περιπολίες με τι θα κάνει, με τα πόδια.
2: Μπορεί να κάνει με τη μηχανή.
0: Ναι, με τη μηχανή.
7: Όχι, όχι, περιπολικό.
0: Με πατίνι ηλεκτρικό.
7: Έχω περάσει από Δίας αρκετά χρόνια, εντάξει.
0: Ναι.
7: Τώρα λίγο ηρεμία, εντάξει.
2: Ναι. Και πάτε έτσι γιόλο ή σας λένε από το τμήμα που θα πάτε?
0: Τι ακούει ο άνθρωπος? Ακούνε και τα παιδιά της ομάδας
2: Δίας. Ναι, φίλε, να με ρωτήσουν.
0: Έχουν τον πόνο τους να πούμε όλοι.
2: Τους έχει δοθεί το βήμα των ανθρώπων αυτών να πούνε 2-3 πράγματα.
0: Και δίνεται.
7: Όπου χρειάζεται πλέον.
0: Και το κρίμα είναι ότι το βήμα τους το δίνεις εσύ. Δηλαδή έρχεται επιτέλους το βήμα της ομάδας Δίας να μιλήσει και πάθει πάνω στον Μπουλίνι. Έλα, φίλε, πάμε. Λοιπόν, ποιο διάσημο τραγουδιστή έχει. Τι λε, δε μάγια. Τι λε εδώ πέρα, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό, ποιο διάσημο τραγουδιστή. Α, ποιο διάσημο τραγουδιστή ή τραγουδίστρια έχει ω δεύτερο όνομα το Pirate. Δηλαδή, τον λένε ή την λένε πειρατή. Ο Harry Styles, ο Justin Bieber, η Sabrina Carpenter ή η Billie Eilish.
7: Το Justin Bieber.
0: Αγόρι μου, ομάδα Δίας, αλλά δεν τα ξέρεις αυτά. Billie Eilish.
7: Όχι.
0: Γεια, επόμενος.
2: Ιωακίμ.
0: Ιωακίμ.
8: Γεια σου, Βάνη.
0: Τι να γίνει, δεν βλέπεις εδώ πέρα, τράβαμε. Ιωακίμ, με τι ασχολείσαι, αγόρι μου?
8: Ήρθα και προχθές, δεν με θυμάσαι.
0: Όχι, γεια.
1: Καλέ.
0: Όχι, φίλε, είναι 3.000 χρόνια κλείσωμα. Ιωακίμ, δεν σε θυμάμαι.
2: Είχε φέρει και το μέτρο και τη Μαρία στα δόντια.
1: Καλέ, έλα, το μέτρο.
2: Είχε φέρει το μέτρο.
0: Και το έκλεισε το παιδί.
2: Και μα κέρασε και αναψυκτικά. Ναι,
0: αυτό είναι ο τρελό.
1: Ναι, με τα βλεμμάτια.
0: Ρε, είχε έρθει ένα βλακόμουτρο. Ακούσα
1: λίγο. Α, τέλεια.
0: Είχε έρθει ένα τύπο. Fun fact. Είχαμε στα Burger King το live radio. Όπου έπαιρνε στην κλήρωση ένα PlayStation και κάτι projectors. Ήρθε αυτό το παιδί. Και ήταν ένα παιδί, παιδιά, το οποίο ερχόταν ανά 5 λεπτά και μου έφερε μια κοκακόλα δώρο. Και τι έγινε. Αυτό πήγαινε και ψώνιζε κοκακόλες για να πάρει. Γιατί με κάθε απόδειξη έπαιρνε στην κλήρωση. Και ανά 5 λεπτά έπαιρνε κοκακόλες ο τύπος.
2: Αυτό μου φέρε δώρο.
0: Παιδιά μου και σένα. Μου άφησε 15 κοκακόλες ο τύπος.
2: Αυτό μα άφησε.
0: 15 κοκακόλες. Έπεινα ρε, ρούφαγα σαν σκύλο να πούμε. Και σε κάποια φάση του λέω ρε, εσύ του λέω τι κάτσε, γιατί τι παίρνει αυτό τη πίνη. Μου λέει και την απόδειξη. Και μου τσέφερε να μην μιλάμε
1: είπε.
0: Για μπίτι λίθιο.
2: Ρέιο Ακίμ.
0: Και έχασε κιόλα.
1: Ρέιο Ακίμ, και εγώ λέω κοίταξε να δει τι γλυκό.
2: Και μου λέει τι καλό παιδί.
0: Βλαμμένο δεν τελείωσε. Έπειτα.
1: Πρέπει
0: να πει 30 κοκακόλα.
2: Επειδή μου φέρει κοκακόλα, του δώσα και εγώ δώρο την πρόσκληση για να φάει μπέργκερ.
0: Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Ο τύπο μάζευε αποδείξει και είχε πάρει 30 κοκακόλα. Δηλαδή. Ναι.
1: Ελένη.
0: Ελένη.
9: Καλημέρα.
0: Έλα, Λενιό μου, τι κάνει, καλημέρα.
9: Καλά, καλά.
0: Αυτή ακούγεται σοβαρό κορίτσι. Λενιό μου, πώ κονονεί με τι ασχολείσαι.
9: 42, ιδιωτική υπάλληλο, μανούλα δύο παιδάκια, τάξα τώρα σχολείο.
0: Πω, πω, ξεκινάει. Α, επιτέλους.
1: Τι ώρα 9.
0: Τι?
1: Ξεκινάνε, 8. 8.
0: Ναι,
9: 8 και 4.
0: Α, μαρέ,
9: 8 και
0: 4. Εντάξει, αυτά. Αλλά,
1: μαρέ, ακόμα δεν έχω ξεκινήσει.
0: Εντάξει, είσαι μικρή ακόμα. Τι είδες, τα παιδιά τι τάξεις πάνε?
9: Νηπιαγωγείο και πρώτη δημοτικού.
0: Να σου πω, τώρα πες μας τώρα, αλήθεια τώρα, η αλήθεια είναι, είναι η σημερινή ημέρα, είναι γαμάτη.
9: Είναι, ναι, είναι.
0: Να σου πω κάτι, θα στην κάνω πιο, ακόμα πιο γαμάτι δώρο χωρίς να παίξεις. Δώρο γιατί σε καταλαβαίνω. Δώρο. Δώρο σε όλους.
9: Ευχαριστώ.
0: Καλή λευτεριά σε όλους τους γονείς σήμερα.
9: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, παιδιά.
2: Ρολογάρα τη Sony, όλη δικιά σου συγχαρητήρια.
0: Καλά, βέβαια, αρχίζουν και οι δραστηριότητες, θα τα περιμένουμε. Καλά, τώρα αλλά έχει γίνει χαμός. Πάμε, πάμε άλλους δύο. Πάμε. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, να ξέρετε. Όλοι οι γονείς είναι στα καλύτερά τους σήμερα. Σήμερα δεν θα έχουμε ούτε ατυχήματα, ούτε τσακωμούς, να ξέρεις, είναι όλοι χαρούμενοι, ρε.
1: Δεν έχουν και μια στενοχώρια όμως, όχι.
0: Όχι.
2: Η Σοφία είναι χαρούμενη.
0: Η Σοφία είναι χαρούμενη. Εντάξει, είναι μικρή μόνη, δημοτικό τώρα.
1: Ειρήνη.
0: Εντάξει, κάτσε να πήγαινε πρώτη γυμνασία, σου λέω εγώ χαρούμενη. Ναι.
1: Ειρήνη.
0: Ναι, παρακαλώ.
10: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ειρηνιό μου. Ειρήνη.
10: Ναι.
0: Έλα, ρε παιδάκι μου, ακούγεις από μακριά, πού είσαι?
10: Δεν είμαι μακριά, μισό λεπτό.
0: Αφά...
1: Όχι. Όχι, τώρα χειρότερα. Τι έχεις κάνει, έχεις βάλει ακουστικά? Βγάλει τα.
0: Ειρήνη, μ' ακούς?
10: Τώρα
0: μ' ακούτε? Ναι, ναι. Φοράς ακουστικά?
10: Όχι.
0: Ωραία, λοιπόν, άκου θα κάνεις. Πιάσε τη μύτη σου.
10: Ναι.
0: Τώρα σε ακούω. Λοιπόν, Ειρήνη μου, πόσο χρόνο είσαι?
10: 47.
0: Μικρή είσαι, μωρή Ειρήνη, μικρή είσαι. Με τι ασχολείσαι?
10: Είμαι άνεργη.
0: Ωραία, μικρή, για άνεργη μικρή είσαι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
10: Ναι.
0: Μ' ακούς?
10: Ναι, ναι.
0: Γάμον. Λοιπόν, ποιος διάστημος ηθοποιός εργάστηκε ως ξυλουργός πριν γίνει στάρ και μάλιστα έκανε ξυλουργικές εργασίες για το Francis Ford Coppola? Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Αλ Πατσίνο, ο Χάρισον Φόρτ ή ο Ντάστιν Χόφμαν?
10: Ο Ντάστιν Χόφμαν θα πω.
0: Μωρή τρέλα, Ειρήνη! Ο Χάρισον Φόρτ, για.
2: Όχι, γάμον.
0: Λοιπόν, είμαστε OK.
2: Έχουμε και τον Χρήστο.
0: Χρήστο.
11: Ναι, καλημέρα.
0: Καλά. Εντάξει, έλα, Χριστάρα μου, ηλικία, επάγγελμα.
11: Καλημέρα, 33, υδραυλικός.
0: Υδραυλικός, πώς πάει, ρε κερατάδες.
11: Καλά.
0: Να σου πω κάτι.
11: Πώς... Τι να κάνουμε, έχουμε πάρει τα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Φίλε, μην μιλάς καθόλου, αυτά θα μείνουν μόνο να ξέρεις. Αυτά θα μείνουν. Λοιπόν, να σου πω τώρα και fun fact τώρα να ακούς. Επειδή μας ακούνε και μικρά παιδιά, επειδή έκανε ένα συνέδριο του ΑΕΔ, της ΔΥΠΑ, να ξέρετε ότι πλέον υπάρχει χρηματοδοτούμενα. Yeah. Όλα σε πληρώνουν και πας και σπουδάζεις τεχνικά επαγγέλματα. Παιδιά, αφήστε κάτι δικηγόροι, κάτι αυτό ή influencer. Δηλαδή λεφτά θα βγάζουν πλέον ή influencer ή τεχνικά επαγγέλματα.
11: Τίποτα, πιάσε όλη τα εργαλεία.
0: Κάτσε καλά ρε εσύ εδώ πέρα.
1: Ο Δημήτρης που λέει θα πάω και εγώ το άκουσα.
0: Τι να πάει,
2: εγώ ειλικρινά σας μιλάω, κάτι θα κάνω. Εγώ τώρα μεταπτυχιακό θα κάνω.
0: Μεταπτυχιακό σε τι, στα μπουλόνια?
2: Όχι, σε κάτι.
0: Σε τι,
2: θέλω να μιλήσω.
0: Μεταπτυχιακό ρε
2: Μίτσο. Θέλω να ασχοληθώ με κάτι.
1: Μπράβο του.
0: Μίτσο, περίμενε. Συγγνώμη φίλε που περίμενε στη γραμμή. Για να κάνει μεταπτυχιακό, το λέει και η λέξη είναι μετά το πτυχίο. Εσύ μετά από ποιο πτυχίο θα πα?
2: Το αντένα. Γελάς,
0: ναι, άρα μεταπτυχιακό. Ναι, ναι.
1: Μπορείς να κάνεις μεταπτυχιακό.
12: θα μπορώ.
1: Σε τι θα κάνει.
12: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Θέλω πάρα πολύ.
0: Θα πα εκεί, μα είναι καλό χαρτί τώρα αυτό να του άντε. Μπορεί να πα να το βαρέσει, να το τιμήσει. Είδε
1: ότι
0: δεν είναι.
1: Αν κοροϊδεύει,
0: εγώ φταίω. Πήγαινε να μάθει κανένα δουλειά, άμα μα κλείσουν κανένα μέρα εδώ πέρα να ξέρει να βουλού. Έλα, φίλε, εδώ είσαι.
13: Εδώ είμαι ακόμα, περιμένω.
0: Λοιπόν, έστω λίγο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Για ποιο λόγο υπάρχει η τρύπα στο καπάκι πολλών στυλό. Μια τρυπούλα που έχουν τα στυλό απάνω. Για να μην ξεραίνει το μελάνι. Για να γράφει σε μεγάλο υψόμετρο. Για να μπορεί να περάσει αέρας αν το καταπιείς. Για οικονομία πλαστικού.
13: Να μην ξεραθεί με το μελάνι.
0: Καλά, είσαι φοβερός ο ταυλικός, ρε. Για να μπορεί να περάσει ο αέρας αν το καταπιείς.
12: Λοιπόν, δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε πολύ ωραία. On time είμαστε γιατί έχουμε και κουναβομαχίες. Πάμε. Γεράσιμε, καλημέρα!
13: Καλημέρα!
0: Πλακό μου, τροχίσονα!
14: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
15: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
16: Με δουλεύεις.
15: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι.
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
14: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Music 892.
17: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
18: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
22: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
23: Πολτρούνε σοφά.
24: Σόλο διβάνι.
23: Τι κουαλίτα.
25: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
26: Όλα είναι στο μυαλό.
27: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
26: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
28: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
29: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
30: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
31: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
32: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
33: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Κουλάπια, επιστρέψαμε λίγο πριν η Μαρία Ένεσλη αρχίζει και μας πάρει τα μυαλά. Μην ξεχνάμε πάντα εδώ πέρα η στοίχημα μαζί μας, επίσημος χορηγός των UEFA Europa League και Conference League, φυσικά και του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και του πρωταθλήματος μπάσκετ, έτσι, και των κουναβιών. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα γιατί θα ετοιμάσουμε τρελίτσες πολλές. Όσο σιγά σιγά βλέπετε μπαίνετε, θα μπαίνουμε στα δώρα. Ξεκινάμε σήμερα κουναβομαχίες, ο Δημητρακόπουλος έχει έρθει, θα έχουμε και φέτος λάστικα. Όλα θα μπουν στη σειρά του. Ξυπνάνε, έχουν γυρίσει όλοι από διακοπές. Σιγά σιγά όμως θα βγουν οι μεζέδες, οι ωραίοι. Τα κουνάπια θα είναι τούμπανο από δώρα για άλλη μια χρονιά.
1: Αν γενικά, παιδιά, ταλαιπωρήστε κι εσείς από τα κουνούπια και γενικότερα από τα έντομα, Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray από τη Unipharma.
2: Και να πω λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά είναι και η Telecom. Είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Φέρνει λοιπόν και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε λοιπόν τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Φρέσκε και φίλοι. Πολλοί ρωτάνε εσύ για ποιο λόγο δεν πας να κάνεις, αντί για να κάνεις ένα μυθιακό, να πας να σπουδάσεις στην Πάντιο. Να δώσεις εξετάσεις και να πας στο τμήμα.
2: Πανελλαδικές να δώσω,
0: ναι. Πανελλαδικές, να
2: κάτσεις. Δεν μπορώ να κάτσω να το ξανακάνω αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Δεν το ξαναπερνάω.
1: Είχες περάσει ή όχι.
0: Να κάτσεις φροντιστήριο ένα χρόνο, να κάτσεις να διαβάσεις. Ραδιόφωνο εδώ παράλληλα.
2: Δεν το ξαναπερνάω.
0: Σιγά, μα τώρα έχεις δουλειά, ρε φίλε. Δεν παίζεις με την πλάτη στον τοίχο. Θα πας σιγά σιγά να δώσεις.
2: Φίλοι Πανελλήνιες, τώρα είναι πολύ ψυχοθόρυβη διαδικασία.
0: Δεν θα τη δώσω σαν 15 χρόνια, σαν 17.
1: Μα γιατί να μην πάει κατευθείαν για μεταπτυχιακό.
0: Γιατί δεν πας κατευθείαν στην Πάντιο να χτυπήσει για σύνθα. Θέλω να σου πω ότι άμα θες να κάνεις κάτι.
2: Θα κάνω εδώ θέλω να μιλήσω με τον Λονίδα και τον Λευτέρη μια μέρα σοβαρά.
0: Να κάνω το διαγεκό μέσα εδώ
2: όχι,
0: στο,
2: όχι,
0: στο music.
2: Να
0: θα δω... σου δώσω εγώ πτυχίο.
2: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Να δω κάποιο σεμινάριο να παρακολουθήσω τι μπορώ να κάνω με τη φωνή μου.
0: Άλλο σεμινάριο, άλλο με πτυχιακό.
2: Θέλω να εξελίξω τη φωνή μου.
0: Γιατί δεν κάνει σεμινάριο για τάπερ. Αυτό που.
2: Για τάπερ.
1: Άσε
2: μας μπορεί να κάνουμε να ακούσουμε.
1: Άμα θες να εξελίξει τη φωνή σου, τι μεταπτυχιακό. Θα πας σε έναν δάσκαλο να κάνει ορθοφωνία, τη σωστή τοποθέτηση φωνή.
0: Για να κάνεις τι μετά, παρουσιαστής.
2: Όχι παρουσιαστής, παιδί μου. Ναι, να εξελίξω τη φωνή μου. Να δίνω τη φωνή μου σε καρτούν, σε audiobooks.
1: Ωραίο.
0: Γιατί
1: δεν δίνεις
0: τη φάτσα σου καλύτερα σε καρτούν.
2: Της άρεσε της Μαρίας.
0: Γεια σας, Disney. Θέλω να δώσω τη φωνή σου μου. Όχι, τη φάτσα μου σε καρτούν.
1: Αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν. Μπορεί να. Δεν ξέρω, Λεωνίδα, θα μπορούσε να τραγουδήσει κιόλας ο Δημήτρης.
0: Δεν μπορώ να κάνω με το. Καλά, είπε σε λεπτό σε Bollywood.
1: Θα μπορούσε να τραγουδήσει ο Δημήτρης.
0: Πάντα θα μπορούσε να κάνει ο Δημήτρης. Μέχρι και ένα δύο
1: φορέ. Τη φωνή. Δεν καταλαβαίνεις από τις φωνές τώρα.
0: Με αυτή τη φάτσα.
1: Όχι.
2: Δεν ξανανοίγω.
0: Παιδιά, ζούμε στην εποχή που όλοι. Και έτσι, αυτό καλό είναι. Όλοι κάνουν τα πάντα. Δεν είναι, βέβαια. Τι είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλη. Και. Τι έχουμε σήμερα. Μην με κοιτάς, Μαρία. Έχει μακρύνει το μαλλί σου. Έχει...
1: Όχι, να σου πω κάτι. Το μαλλί μου το έκοψα μόνη μου λίγο.
0: Εντάξει, ξέρεις, θα σου πω κάτι.
1: Πρέπει και το μακραίνω.
0: Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να στενεύεις τη φάτσα σου.
1: Τι εννοεί να στενεύω. Πάρτα
2: και εσύ τώρα.
0: Είναι πολύ οριζόντια. Έχει μεγαλώσει το μαλλί. Είσαι σαν. Ήσουνα που ήσουνα.
1: Ήσουνα που ήσουνα. Λέει, δεν έχει μεγαλώσει το μαλλί. Α, ξέρεις τι.
0: Πάμε.
1: Λουζούμε με μαστίχα και μου το έχει φουσκώσει λίγο. Ναι, μου το έχει φουσκώσει λίγα και θα το φτιάξω.
0: Λοιπόν, πάμε μαστιχολούσιμο.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Τώρα γελάει, πάω να πάρω ύφος.
0: Μην πάρεις το σεξουαλικό σου ύφος και μας τρελάνεις εδώ πέρα και φύγουμε τελείως πρωί. Μα έκανα λάθος και εγώ τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούσα να δώσουμε σε ένα υπερσεξουαλικό άτομο σαν και σένα. Μας έχεις τρελάνει, λέγε.
1: Με το τραγούδι σε έχεις φάει το κόλλημα, γιατί βλέπεις εμένα, ακούς το τραγούδι και εκεί σου κάνω το κοντράστ.
0: Ναι. Για
1: λέγε. Δεν αλλάξω τραγούδι, ρε Λεωνίδα, δεν με παίρνεις στα σοβαρά.
0: Το τραγούδι είναι το πρόβλημα. Λέγε.
1: Δεν με παίρνεις στα σοβαρά.
0: Λέγε, βρε.
1: Θα σας ξεμπροστιάσω τώρα.
0: Όχι.
1: Ύπουλες φράσεις που χρησιμοποιούν συχνά οι άντρες που δηλώνουν πιστοί, αλλά 100% δεν είναι πιστοί, παιδιά. Να. Μέσα από αυτές τις φράσεις θα το καταλάβετε. Γιατί.
0: Πιστοί.
1: Ναι.
0: Θες να σου πω εγώ. Καλά, πες εσύ, θα σου πω κι εγώ.
1: Δηλώνω. Πες, ξεκίνα.
0: Ρε εσύ, γενικά να θυμάστε και αγόρια και κορίτσια. Αυτό ισχύει και για τα δύο φύλλα. Το καλύτερο χού είναι το ξεχού. Δηλαδή, θέλω να σου πω για μένα, ποιο είναι το δώρο. Θα σου πω αυτό. Ποιο δώρο θα σου κάνει το αγόρι σου στα γενέθλιά σου και θα καταλάβεις ότι δεν σε αγαπάει, δεν σε νοιάζεται, δεν σε γουστάρει, δεν είναι ερωτευμένος. Ποιο δώρο είναι αυτό.
1: Ποιο άρωμα που σημαίνει χωρισμός.
0: Όχι.
1: Κάτι που έχει να κάνει με μαγειρική, κοκκινικά.
0: Ρωτάω, κοριτσιά. Ρωτάω, κοριτσιά. Έχετε γενέθλια ή γιορτή ονομαστική. Ποιο δώρο θα σας κάνει, αν σας κάνει το αγόρι σας σημαίνει ότι σας έχει γραμμένες εκεί.

0: Δεν πιάνει μελάνι.
1: Ποιο είναι, ρε παιδί μου, οικοκυρικά.
0: Ρωτάω, να δω τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή δεν το έχει βρει κανένας, αν έχεις γενέθλια ή γιορτή και το αγόρι σου σου φέρει τριαντάφυλλα, απλά όχι, στα παπάρια του. Άκου να δεις. Εκεί λοιπόν είναι, γιατί είναι το πιο εύκολο δώρο. Είναι το πιο εύκολο δώρο. Είναι αυτό που λέμε, με λουλούδια δεν χάνεις. Παίρνεις λουλούδια και την ξεφορτώνεσαι. Μόλις δείτε λουλούδια σε γενέθλια ή γιορτή, χωρίζεις κατευθείαν. Είναι το πιο εύκολο δώρο. Α, τι έχει βαρεά, γενέθλια, πάμε 13 φύλλα. Τα λουλούδια, ακριβά ή όχι, είναι το πιο εύκολο δώρο. Το δώρο, για να έχει νόημα, δεν είναι το οικονομικό, είναι και το οικονομικό μια φορά, είναι το να σπάσει όλο το κεφάλι του. Αν σου πάρω λουλούδια στα γενέθλιά σου ή στη γιορτή σου, σημαίνει ότι χέστηκα. Είναι χειρότερο από το να σου πάρει δώρο κάρτα. Χειρότερο από το να σου πάρει δώρο
2: κάρτα. Και αντιδωροκάρτα.
0: Βέβαια, γιατί είναι το πιο εύκολο δώρο, ρε. Είναι η πρώτη σκέψη που θα κάνεις. Τι θα πάρω, άλλα λουλούδια. Πώς πάμε για επίσκεψη, λένε. Α, πάρε μια τούρτα.
1: Ρε παιδιά, είναι.
0: Πάρε ένα μπουκάλι κρασί. Πάμε στο Γιώργο. Σε βλέπει σαν επίσκεψη. Πάμε στο Γιώργο να πάρουμε ένα μπουκάλι κρασί. Α, πάμε στη Λίνα με τα παιδιά. Πάρε μια τούρτα. Αυτό είναι. Πρόσεχε. Λέω τα λουλούδια σε γενέθλια γιορτή. Όχι Άγιο Βαλεντίνο και τέτοια. Άμα μας σου φέρει το αγόρι σου λούδια στα γενέθλιά σου ή στη γιορτή σου, φύγε μακριά.
1: Είναι ρομαντικό όμως.
0: Δεν είναι ρομαντικό, βαριέται! Βαριέται να ψάξει να βρει δώρο! Δεν θυμάται καν τι σου αρέσει, γιατί δεν ασχολήθηκε ποτέ, μωρή. Κάποια!
2: Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Βέβαια! Βέβαια! Και είναι χειρότερο ακόμα και από τα λεφτά. Να σου αφήσει, χειρότερο. Τα λουλούδια είναι ότι σε έχει κατουρημένη.
1: Τόσο πολύ.
0: Βέβαια.
1: Εγώ το έβλεπα πολύ γλυκό, ρε παιδί μου.
0: Καθόλου δεν ασχολήθηκε ποτέ να δει τι σου αρέσει. Και τι σου κάνει. Σου παίρνει ένα ζευγάρι, σου παίρνει 10 τριαντάφυλλα και στα δίνει και βγαίνει και μάγκα και σε έχει γραμμένη. Τα λουλούδια, άμα σα φέρουν. Επαναλαμβάνω, σε γενέθλια γιορτή. Να. Αν σου φέρει λουλούδια σε γενέθλια
2: γιορτή.
0: Μόνο
2: λουλούδια, έτσι.
0: Τριαντάφυλλα, όχι λουλούδια. Τριαντάφυλλα συγκεκριμένα. Αν σα φέρει τριαντάφυλλα, με το που θα σα τα φέρει, βάλτε τα να τα φάει. Στο λέω. Λουλούδια, άμα σου φέρει γλαβιόλε, είναι κάτι ξεχωριστό. Θυμηθείτε με, κορίτσια.
1: Τώρα οι απόψει δίστανται εδώ πέρα. Γράφουν αλλά... άλλοι ότι ναι.
2: Γιατί πάνε και τα λουλούδια σε γενέθλια.
0: Πρόσεχε να δει.
2: Χωρί δώρο.
1: Μου σε σχέση σου.
0: Οι απόψει δεν μετράνε. Γιατί δεν μετράτε οι απόψεις, γιατί ακριβώς διείστανται. Ό,τι διείστατε είναι σαν να μην υπάρχει. Εδώ λέμε κάτι ξεκάθαρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν πες ότι έχει πολλή δουλειά και δεν. Περίμενε.
0: Καλά.
1: Και δεν έχει προλάβει, θέλει να σου πάρει ένα πολύ καλό δώρο. Mm. Αλλά δεν έχει προλάβει.
0: Όχι, φίλε Γιάννη, κάνεις λάθος. Δεν λέω καμία άποψη. Δεν λέω, αυτό τώρα που ξεδομίζω είναι αξίωμα, αδερφέ. Είναι δόγμα, είναι νόμος. Άσε το. Άμα θέλετε γνώμες, ακούστε άλλες εκπομπές. Εδώ πέρα έχουμε μόνο αξιώματα. Δηλαδή υπάρχει. Κάνω μια ερώτηση εγώ. Άρα μπορεί να μου πει: έχει γνώμη αν σου αρέσει ο Νότης Φαγιανάκης. Ρωτάω. Ο Νότης, μπορεί να γίνει ερώτηση. Σ' αρέσει ο Νότης. Δεν μπορεί να την κάνει την ερώτηση αυτή. Σ' αρέσει ο Καράς. Σ' αρέσει ο Μητροπάνος.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Γιατί έτσι.
1: Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να.
0: Αν θέλετε να κάνετε γνώμη, υπάρχουν και άλλες εκπομπές. Συνέχισε. Ποιο το έδωσε το αξίωμα.
1: Όχι, τώρα.
0: Δεν ξέρω. Οι βασιλιάδες από πού το παίρνουν το αξίωμα.
2: Καλά, ναι.
0: Λοιπόν, δρόμο. Ποιο το έδωσε το αξίωμα. Αυτό. Η μάνα σου μου το έδωσε το αξίωμα.
2: Τέλεια.
0: Φίλε, ποιο μου το έδωσε το αξίωμα.
2: Μιλά σαν βασιλιά.
1: Ναι,
2: σαν βασιλιά. Έλα, ρε.
0: Βάλε να ακούσει τα ζουζούνια από κύριε. Έλα, ρε.
1: Θέλω λίγο πιο ταπεινό.
0: Όχι ταπεινό.
2: Τι ωραίο λόγο.
0: Δεν υπάρχει ταπεινό. Σα λέω κάτι, κορίτσια μου. Μπορείτε, αν θέλετε, να ακούσετε του παπατζίδε γύρω-γύρω. Αυτού που λένε ο καθένα. Ένας έχει την άποψή του. Α, μήπως να το δούμε και από εκεί. Υπάρχουν και αυτοί. Αυτοί που θέλουν να σας δείξουν στο κρεβάτι και να εξαφανιστούν. Υπάρχουν και αυτοί που τσιμπάτε. Να το δούμε και
1: ωραία,
0: έτσι.
1: Να το
0: δούμε
1: πάρουμε αλλιώς. Λίγο και από την άλλη. Και γιατί είναι μόνο για γιορτή και γενέθλια και δεν είναι και για τις άλλες επαιτίους. Θα μπορούσε να τις πάρεις ένα ακριβό δώρο και στις άλλες επαιτίους. Για να δείξω ότι έχεις.
0: Εγώ είπα συγκεκριμένα, είπα τριαντάφυλλα σε γιορτή και γενέθλια.
1: Α, τριαντάφυλλα
0: σε γιορτή και γενέθλια.
1: Είναι
0: συγκεκριμένο αυτό που λέω. Είπα τριαντάφυλλα σε γιορτή και γενέθλια.
1: Γιατί σου κάνει με τα τριαντάφυλλα, δεν καταλαβαίνω.
0: Ρέση, γιατί είναι.
2: Είναι το εύκολο αυτό, λέει.
1: Γιατί είναι με τα λουλούδια, είναι το εύκολο. Πα και.
2: Το τριαντάφυλλο είναι του έρωτα. Τι γίνεται.
0: Θα σου πω. Το τριαντάφυλλο. Την εκμεταλλεύεσαι την αλήθεια. Δεν υπάρχει γυναίκα που να τη αρέσει το τριαντάφυλλα. Είναι το πιο safe. Ενώ αν πάρει γλαβιόλε ή πάρει σκυλάκια. Εκεί παίζει και λίγο τον κόλο σου. Λε πω,
1: του λείπε.
0: Ναι, οτιδήποτε. Ενώ στα τριαντάφυλλα πα στην πιο safe λύση όλων των εποχών. Δηλαδή σου λέω όλο με τριαντάφυλλα δεν μπορεί να πάει λάθος. Καταλαβες. Γιατί.
1: Στο χρώμα δεν μπορεί να πάει.
0: Ούτε. Άντε. Αν σου πω στα τριαντάφυλλα παιδιά, μόνο αυτό είπα. Τέτοιο. Τριαντάφυλλα, όχι λουλούδια, τριαντάφυλλα. Λοιπόν.
1: Το, εσύ τώρα αυτό πώς το έχεις βγάλει.
0: Φάνηκε ακριβώς την ίδια κουβέντα, λέει, και άποψη έχει και ο Ευθύμης Κάλφας. Μπράβο στον Ευθύμη, αν το έχει πει και ο Ευθύμης αυτό. Μπράβο.
2: Ταιριάζεται.
0: Είναι το πιο εύκολο. Παιδιά, είναι το πιο εύκολο πράγμα.
1: Εσένα πώς σου έχει βγει τώρα αυτό. Έχεις κάνει έρευνα στους γνωστούς, στις γνωστές σου, και το έχεις βγάλει ως πόρισμα.
0: Θες να πάρεις το τέτοιο, θες να το πάρεις αυτό. Αν δεις και σου φέρει ο Δημήτρης μια μέρα τριαντάφυλλα σε γιορτή και γενέθλια, χωρίς ούτε. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, τι να πω. Να το πω το θέμα, γιατί είναι και παραδέκα τώρα. Δεν θέλω να το κάψω.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Γιατί πουλίζουμε.
2: Έχουμε παιχνίδι.
1: Α, ναι, μπράβο, κουναβούμε.
0: Παιχνίδι. Πάμε σε παιχνίδι, παιδιά. Πάμε και ξεκινάμε. Ακούστε να δείτε πώς ξεκινάμε. Ξεκινάμε με 100 ευρώ καθαρά, όχι δωρεπταγή. 100 ευρώ, ακούστε με λιγάκι. 100 ευρώ καθαρά για ένα μήνα στον λογαριασμό σας. Επαναλαμβάνω, όχι 100 ευρώ δωρεπιταγή να πάω να πάρετε κάτι. Ακούστε, έχει αλλάξει το παιχνίδι τώρα. 100 ευρώ θα τα πάρετε στο λογαριασμό σας. Κασερί, στο λογαριασμό σας. Όχι όμως σε δωρεπιταγή αυτή τη φορά. Πάμε κασερά τα 100 ευρώ.
2: Τα κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Τσακ, τα βάζω στο λογαριασμό σου και πήγαινε φάτα... όπου θες. Πώς σας φαίνεται?
2: Σε τριαντάφυλλα για την γυναίκα.
0: Σε τριαντάφυλλα. Λοιπόν, πάμε, στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892, 6939-892-892, 6939-892-892, στέλνετε το όνομά σας, το κινητό σου τηλέφωνο και σε πολύ λίγο ο Σφυροκέφαλος και ο Μπουλίνης σας παίρνουν τηλέφωνο για... Λοιπόν...
1: Εμένα κορόιδεψε.
2: Καλά, Μαρία.
1: Συγγνώμη, το Σφυροκέφαλο εμένα.
0: Όχι, το Λευτέρι λέω. Έλα, γεια.

0: Έλα, παιδιά, σταματήστε τώρα. Συγγνώμη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, εδώ πέρα είμαστε.
1: Τι έπαθες?
0: Ηρεμήστε. Μαρία, τι έχεις πάθει?
2: Τηλέφωνο.
0: Είσαι με να καλάσουμε. Μπαίνει η Ράνια μέσα. Ξεκινάτε. Α, τι ώρα το μαλλί σου. Πω, πω. Θα κράξω τώρα και δεν μπορώ τώρα. Γίνεται μια στιχομηθεία τρομερή. Έχει τη Ράνια μέσα. Λέει Μαρία, τι ώρα το μαλλί. Η Μαρία απλά θέλει να πιάσει κουβέντα. Η Μαρία θέλει να πιάσει κουβέντα, ρε. Αυτό το σορλολό βλακία.
2: Πετάει
0: τη Ράνια, λέει, δεν έχω αλλάξει τίποτα στα μαλλιά μου. Λέει, α, αλλά επειδή θέλει να πει και την παπαριά τη Ράνια, λέει, βέβαια έχω αλλάξει προϊόντα. Βάζω καλακαρίδα και ξεκινάει μια κουβέντα η οποία δεν έχει κανένα νόημα. Όλο αυτό έχουμε φάει ένα τέταρτο και λέει, άλλη δεν έχω πάρει τηλέφωνο. Το καταλαβαίνεις, ναι, ότι ναι, είσαι άνθρωπος.
2: Τι?
0: Απάνθρωπος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς παρ' όλα αυτά με τον Δημήτρη πρέπει να διατηρήσουμε ένα ύφος.
3: Φυσικά.
0: Γιατί έχουμε μια εκπομπή
3: και
0: εδώ
3: έχω
0: πέρα.
3: Έχω πάρει, αδερφέ μου, τον Χρήστο.
0: Είπε ο άνθρωπος που μαλάκα που φοράει απάνω κολλησμένο ως βόσο κεφάλι του.
3: Λοιπόν, θα πάω κατά κέφαλο, τι θες, βρε Μπούλι.
0: Να σου πω κάτι. Αυτός ο Μπούλις είναι ο μόνος σοβαρός εδώ πέρα.
3: Ναι, ναι, είσαι.
0: Μπούλις, αλλά Μπούλις. Λοιπόν, ναι, ποιο έχουμε. Α, πάμε, έχουμε σήματα. Παιδιά, είναι η πρώτη κουναβμαχία τη σεζόν. Φίλες και φίλοι, πλέον. Το έχουμε κάνει τελείως ζωγαδόρικο το παιχνίδι. Ούτε δωρεπιταγές, ούτε μέσα έξω, ούτε αυτά. 100 ευρώ στο στόμα και σκάστε. 100 ευρώ καθαρά, εγώ έτσι θέλω να τα δωρά. 100 ευρώ και αν μπορούσα να τα είχα και με τίτα. 3, 2, 1, πάμε Λευτέρη! Και γιατί το άφησες τόσο λίγο, ωραίο σηματάκι ήταν αυτό, άστον να παίξει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
3: Οπα.
0: Έχουμε ηχητικά εφέ και. Άλλα πράγματα που κάνουν ραδιόφωνα από την πρώτη μέρα. Εμείς χρειαστήκαμε 8 χρόνια, φίλες και φίλοι. Σιγά σιγά τα δίνουμε. Λευτέρη.
3: Και μπράβο.
0: Να σου γελάσω για με το Λευτέρη.
3: Ναι, γέλασα.
0: Μίτσο, ποιον έχεις πάρει τηλέφωνο?
3: Το Χρήστο.
0: Χρήστο.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου, καλημέρα. Χρήστο μου, γλυκέ. 1, 2 ή 3.
4: Το 2.
0: 100 ευρώ λέει. Αδερφέ, συγγνώμη κιόλα. Το 2.
3: Ναι. Τι δεν λες, χίλια?
0: Ναι, πόσο σου λείπουν, αδερφέ, να σου κάνω κανένα μάξι τώρα. Θα παίξεις με τον Δημήτρη. Κάτσε, θα παίξεις με τον Δημήτρη εσύ.
4: Α, τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν,
4: γεια σου, Μίτσο.
3: Γεια σου, Χριστάρα.
0: Αλλά,
2: Ηλίας.
0: Ηλία.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λιάκο. Και δύο, να θυμίσω ότι έχουμε και τις βοήθειες, έτσι. Έχουμε και τρεις βοήθειες. Έχουμε συμμαχία, έχουμε αλλαγή και έχουμε και φρίζ.
3: Σωστά.
0: Και οι δύο ακούγονται στραπόγιανοι. Φίλε, ποιος πήρες τώρα?
2: Ο Ηλίας τώρα.
0: Ηλία, ένα ή τρία, φίλε?
5: Τρία.
0: Τι δεν ακούω,
3: το τρία, ρε. Το τρία.
0: Τρία ο Ηλίας. Ηλία θα παίξει με τη Μαρία.
5: Ωραία.
0: Μισό λεπτό, αν θέλετε σας αφήνω. Και οι δύο ακούγονται στραπόγιανοι. Μπορείτε στον Ηλία και στον Χρήστο να κάνετε μερικές ερωτήσεις για να καταλάβετε πόσο ζουλάπια είναι.
3: Χρήστο, με τι ασχολείσαι?
4: Μηχανικός είμαι. Μηχανικός.
3: Πόσο χρονών?
0: Δεν έχει να κάνει το επάγγελμα.
3: 35. Τα θες πολύ τα λεφτά?
4: Σιγά, καλά είμαι.
0: Σιγά και το εκατομμύριο που δίνουμε.
3: Εντάξει, φάει 100 ευρώ σε αυτήν.
0: Μα ακούσει τα θε πολλά λεφτά, λε και είμαστε στο πραγματικό εκατομμυρίο στην τελευταία ερώτηση. Τα θε πολύ, τα 300.000 ευρώ. Λοιπόν, να σου πω, με το που πάρει τα 100 ευρώ, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει?
4: Θα αλλάξει η ζωή μου.
0: Εντάξει, είπαμε να το.
3: Εγώ θα το κρατήσω.
0: Να τα ανεβάσουμε. Λοιπόν.
2: Περίμενε, Ηλία.
0: Φίλε και φίλοι, πάμε σε διαφημίσει.
2: Παίζει συνέχεια.
0: Ναι.
2: Είσαι καλό στα παιχνίδια.
4: Καλώς είμαι.
0: Εσύ φίλε Ηλία, τι θα ξελασπώσεις με τα 100 ευρώ αυτά,
5: θα πρέπει να σκεφτώ έναν τρόπο να τα πολλαπλασιάσω.
0: Δεν τρώγονται. Α.
3: Μάλιστα.
0: Καταλάβαμε
3: όλοι.
0: Χαμένα τα λεφτά στον Ηλία.
2: Άστον, η πρώτη μέρα δεν θα πάρω τίποτα.
0: Λοιπόν, παιδιά,
2: θέλω να δω την αξία μου.
0: Ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένα στη διάθεσή του. Όποιο βρει τι περισσότερε λέξει είναι ο νικητή. Πολύ απλό, εμείς τα παιδιά έχουν και 5 απαγορευμένες λέξεις, δεν πρέπει να τις πούνε ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτόν. Το παιχνίδι που παίζουμε τώρα τόσα χρόνια. Απλά με κάποιες βοήθειες που και τα δύο παιδιά επιλέγουν να μην πάρουν καμία βοήθεια. Που σημαίνει μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα. Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή θα γίνει κάτι μοναδικό. Δύο παιδιά είναι έτοιμα να τους αλλάξει ζωή με 100 ευρώ. Να δούμε ποιος θα είναι. Ποιος ξεκινάει πρώτος, Λεωνίδα? Η Μαρία με τον Ηλία. Λιάκο μου, με ποιες παίζουμε?
3: Ό,τι θέλετε.
0: Με τις κίτρινες. Λιάκο μου, είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος.
0: Φίλε.
2: Όχι, για να δούμε, Ηλία.
0: Σου εύχομαι και στους δύο ολόψυχα. Αυτό το ποσό που θα σας αλλάξει τη ζωή σας να είναι μόνο η αρχή. 3, 2, 1, πάμε!
2: Λοιπόν, λέμε ότι αυτά μοιάζουν πάρα πολύ. Το αγοράκι και το κοριτσάκι τι είναι?
5: Αδέλφια, δίδυμα.
2: Ναι. Όχι το blog αλλιώς.
5: Στο τοπιό, ιστότοπο.
2: Όχι αλλιώς αυτό που σου λέει, άλλαξε το πρώτο γράμμα.
5: Blog.
2: Ναι. Είναι η Σύση. Η
5: Παρουσιάστρια.
2: Όχι, αυτή έχει και στέμα στα μαλλιά.
5: Κοκκινό, κοκκινό.
2: Όχι, όχι, όχι, έχει και θέμα, τι είναι. Πριγκίπισσα.
3: Μαρία, όπως δύο. Έλα, δύο μου, ρε Μαρία.
0: Τι δύο, δύο που.
2: Γιατί.
0: Τι γιατί.
3: Τι γιατί.
0: Το vlog
3: είναι
0: το
3: η λέξη vlog και λέει, όχι blog, blog, όχι blog, το άλλο, αρχίζει από άλλο γράμμα.
2: Ρε παιδί μου, το vlog είναι διαφορετικό λιγάκι.
3: Έλα ρε Φάνη.
2: Έλα ρε παιδιά.
3: Τι έλα ρε παιδιά.
2: Ρε παιδιά.
0: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ τη Μαριά αρχίζω και την αγαπώ να ξέρω.
2: Έλα τώρα και δεν θέλω να μου δείχνετε πώς το λένε. Συμπόνια.
0: Να σου πω, φοβάμαι ότι. Να ξέρω, ο επόμενος χορηγός που θα έρθει στην εκπομπή ποια είναι.
2: Ποιο.
0: Βίβε Χρώμ, τέτοιοι. Θα έρθει εταιρείες με χρώματα και,
2: γιατί
0: και στόχους.
2: Θα
0: έρθει. Έλα, Χρήστο.
3: Χρήστο, μία να βρούμε κερδίσαμε.
4: Έλα, έλα.
0: Αν μας ακούει, ποια είναι. Στόχους, ντουροπλάστ. Ντουροστίκ. Λοιπόν...
3: μία βρήκε, μία έχασε η Μαρία. Οπότε μία να βρούμε, κερδίζουμε.
0: Λοιπόν, έλα Χριστό μου. Είσαι έτοιμος? Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, πες Πάσο.
0: Ωραία.
4: Πάσο.
3: Ωραία, καλά, εντάξει. Να σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση να το περιγράψω αυτό.
0: Ω, πισοπαλία.
3: Ναι, είσαι πολύ τυχερή.
0: Πισοπαλία.
3: Πες μου, όχι εκεί Παρίσι, όχι τέτοια, πες μου πιο αρχαία τέτοια.
4: Ελιά, Πλάτανος, Πλατάνη.
3: Όχι, ναι, λέγε, ναι, λέγε, ναι, λέγε, ναι, λέγε, λέγε.
4: Οξιά, Δρύς.
3: Μπράβο, ναι, είναι Δρύς. Είναι Δρύς, φίλε.
0: Είναι Δρύς.
3: Είναι Δρύς.
0: Είναι Δρύς.
3: Είπε Δρύς, μετά την οξιά, είπε Δρύς. Είναι Δρύς.
0: Ο Πολύνης πώς έκανε.
3: Είναι Δρύς.
0: Είναι Δρύς.
3: Σκίστε. Σκίστε. Μηδρή!
0: Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια, φίλε! Άνοιξε λογαριασμό στην τράπεζα!
3: Μπράβο, Χριστάρα!
0: Λοιπόν,
2: το
0: η πρώτη νίκη της σεζόν είναι. Για τον Δημήτρη που.
3: Είναι
0: δρύ!
2: Ρε παιδιά, σίγουρα το είπε, γιατί εγώ οξιά άκουσα.
3: Α, μωρή Μαρία και εσύ!
2: Μήπως το πες εσύ,
3: όχι vlog, vlog!
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχει έρθει η Ράνια. Ακολουθεί εδώ πέρα στην παρέα σας. Εμείς τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Να δω

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
9: Πάλι σχολή.
10: Πάλι γραφείο.
11: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
12: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα, μεγάλη γιορτή σήμερα. Είναι και του Σταυρού. Θα ξεκινήσω λοιπόν να δώσω τα χρόνια πολλά στο Σταύρο, στον Σταυριανό, στο Σταύρακα, στο Σταυράκι, στο Σταυρί, στη Σταυρούλα, στη Σταυριανή και στον Θεοκλή, Θεοκλέας, Θεόκλια. Τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Χρόνια πολλά, παιδιά. Κλειστά τα φαρμακεία σήμερα, θυμίζω. Πώς είστε, 693-982-892. Θέλω την επικοινωνία μαζί σας. Θέλω ηχητικά. Θέλω φωτογραφίες. Θέλω βίντεο. Θέλω τα πάντα. Ήδη τα πρώτα έχουν έρθει. Είχα τα κουνάβια εδώ μέσα. Τώρα που τα ξεφορτώθηκα, θα ασχοληθώ με την επικοινωνία τη δική μας και φυσικά θα ασχοληθώ και με τις μουσικές που θα είναι μαγικές. Αυτό το εγγυώμαι.

0: Αυτά είμαστε εμείς.
1: 8-9-2.
2: Teke, teke. Siente el tembleque.

Μετέκετε και επιστρέψαμε. Πρώτες καλημέρες στο φίλο μου τον Τάκη. Καλά τα έλεγε, Τάκη μου, για την κίνηση. Είναι σήμερα λίγο άγρια τα πράγματα, θα τα δούμε αναλυτικά. Να στείλω τα φιλιά μου στο Ελληνάκι μου. Γύρισε από διακοπές στο κορίτσι μου και μας έχεις λείψει και πάρα πολύ. Είδες με το αεροπλάνο, μπήκες, τελείωσε η φοβία. Αυτό ήτανε. Κατακλυσμία, έκθεση και τελειώνει. Μεταχείριθμες διαδικασίες πια. Παντελή μου, όλα καλά το Σαββατοκύριακο, τι να σου πω. Μου πήραν το κεφάλι κάτι φίλες με τα συναισθηματικά. Θα αναλύσουμε και σήμερα τα θέματα των σχέσεων. Όλοι έχουν κάτι να γκρινιάζουν. Είναι φοβερό. Γιάννη μου, τι κάνεις? Θέλω ηχητικό. Πού βρίσκεστε, παιδιά, στους δρόμους? Θέμη, πάμε δυνατά, μόνο με μουσικάρες. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Γιατί πραγματικά ακούω ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Εγώ τη γλίτωσα το πρωί. Ήταν λίγο τα πράγματα καλά, σχετικά πάντα. Σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα ακόμη, κυρίως από Εγάλεο προς Περιστέρι και Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και σε Κηφισίας, Μεσογείων, Λεωφόρο Αθηνών, Βασιλείο Κωνσταντίνου. Αυξημένη κίνηση υπάρχει και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο Χαϊδάρι, στο κέντρο και την Αττική Οδό. Με άλλα λόγια, κίνηση υπάρχει παντού, υπάρχει όμως διάθεση. Και τι κάνουμε? Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε.

0: Music 892.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο στάψη προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
15: Ακολουθήστε μας στο

Επιστρέψαμε, αγαπημένη Αριάννα Γκράντε, να στείλω τα φιλιά μου στη Στεφανία. Είστε παρεάκι μαγικό, παιδιά εδώ πέρα. Έρχομαι κάπως νησταγμένη και μετά κατευθείαν παπ ανεβαίνω. Κατερινάκι μου, ακουστικά στα κρυφά δεν βγαίνει αλλιώς. Πόσο σε νιώθω. Πόσο σε νιώθω εκεί, έτσι σε θέλω. Μ' αρέσετε εσείς που το κάνετε έτσι στα κρυφά. Το απαγορημένο ρε παιδιά, έχει άλλη αξία. Ελληνάκι μου με το γατί, εντάξει, έχω ξετρελαθεί. Πανέμορφο, ένας έρωτας. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως και με τον καιρό, παιδιά, γιατί αυτή μεταβολεμένα μου ψιλοάρεσε, αλλά θα έχουμε επιστροφή από την Πέμπτη. Συνεχίζεται λέει σήμερα η πρόσκαιρη φθινοπορεινή μεταβολή, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στο νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η θερμοκρασία πέφτει λίγο στους 27 με 31 βαθμούς, ενώ από την Πέμπτη ο καιρός βελτιώνεται και από την Παρασκευή επιστρέφει η περισσότερη ηλιοφάνεια. Δεν είναι επίσημη αυτή η φθινοπορεινή είσοδος, είναι ένα μικρό διαλυματάκι και μας αρέσει. Αλλά να θυμίσω ότι φθινόπωρο και Starbucks πάνε πακέτο. Και φυσικά τι καλύτερο από ένα pumpkin spice latte στο χέρι για να ξεκινήσει η μέρα λιγάκι πιο όμορφα. Η αγαπημένη φθινοπωρινή γεύση είναι και πάλι εδώ, έτοιμη να γίνει η πιο απολαυστική συνήθεια της εποχής. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει ακόμα φέτος, τι περιμένετε?

Επιστρέψαμε πάρα πολύ αισθησιακά. Παιδιά, αυτό το κομμάτι δεν έχει κάτι έτσι πολύ σεξι. Είναι η ιδέα μου. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ζώδια και ποια ζώδια θα έχουν μία εβδομάδα, γιατί δυνάμωση μουσική έτσι, μία εβδομάδα καταπληκτική. Ξεκινάω με τον καρκίνο. Καρκινάκια μου, αγαπημένα Ελληνάκια, άκου. Παίρνετε όθηση σε σχέσεις, σπίτι και προσωπικά σχέδια. Είναι πολύ καλή εβδομάδα να κινηθείτε πιο θαραλέα και να ζητήσετε αυτό που πραγματικά θέλετε. Σκορπιοί, συνέχεια του σκορπιού λέμε εδώ πέρα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έχετε έντονο μαγνητισμό, τα γνωστά, και ευκαιρίες για φλερτ, επαφές και ξεκαθαρίσματα. Μα μόνιμα φλερτάρει ο σκορπιός. Προσοχή μόνο, λέει, στα παιχνίδια ελέγχου και στις υπερβολές. Και μόνιμα παίζει αυτά τα παιχνίδια ελέγχου. Παρθένη. Παραμένετε σε πολύ δυνατή φάση για δουλειά, οργάνωση, νέους στόχους και προσωπική προβολή. Και για το τέλος, σύζυγοι, ευνοούνται οι συζητήσεις, οι γνωριμίες και οι συμφωνίες. Μπορεί να βρείτε μία λύση που πριν δεν φαινόταν. Για τους εγώ και ρουστάκι, πάλι τίποτα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, ειδικά για τα ερωτικά. Τίποτα απολύτως.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle για πρώτη φορά στο Playground του 60. Για πρώτη φορά στο ίδιο stage η αγαπημένη του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Table Dot. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Full Circle στο Playground του 60. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στη χωτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
14: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
15: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
14: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
15: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
14: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
15: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
14: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Γύρνα. Δεξιά.
3: Κιούζι.

Μουσικό 8-9-2, επιστρέψαμε. Παιδιά, τι γίνεται με τα ζώδια? Πραγματικά επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια, και για εμάς τους υπόλοιπους δεν βλέπει κανείς τίποτα θετικό στα αισθηματικά. Ούτε να αρθρώσω τη λέξη δεν μπορώ. Μου λέει τώρα ο φίλος μου ο Χρήστος, καλημέρα Χρήστο μου, εσύ αγαπημένο Σκορπιός. Έτσι ακριβώς λένε με τους Σκορπιούς, ακόμα και αν ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, αυτά ξαναθολώνουν. Μας ξαναχτυπάει ρωτά στην πόρτα να ανοίξουμε. Καλή εκπομπή. Αχ, Χρήστο, αχ. Βλέπεις ότι δεν ηρεμείτε οι Σκορπιοί. Θέλετε το πάθος, θέλετε την τρέλα, την ένταση, στα κόκκινα όλα και κινηματογραφικά θα την ξανανοίξετε. Είτε στο πω εγώ είτε όχι, θα στο πει η ζωή. Και έβλεπα και μία έρευνα, παιδιά, Κατερινάκη μου, με τα διδυμάκια και εγώ και κάπως είμαστε στην απέξω, δεν ξέρω τι γίνεται. Παντελή μου, εσύ δεν μας έχεις πει ζώδιο, μου λες μόνο για τα μαλλιά. Δεν έχω κάνει τίποτα, είναι του φάνη αυτά που μου λέει η Ρωσίδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είδα μία έρευνα που έχει ενδιαφέρον, που λέει ότι ακόμα και αν έχουμε σχέση και έχουμε κράση για κάποιον άλλον, ότι αυτό δεν επιβαρύνει τη σχέση, ούτε την ποιότητά της. Δηλαδή, μπορούμε να ερωτευόμαστε και να είμαστε κανονικά στη σχέση μέσα. Κάτι τέτοιο εννοείς εσύ, Χρήστο, για τους Σκορπιούς αυτό κάνετε? Ερωτεύεστε και έχετε σχέση και κορυδεύετε τους ανθρώπους?

Just a little bit more. Φανταστική διασκευή για σένα, Χρήστο μου, που έχεις αυτές τις απορίες περί πνευματικής και σωματικής απιστίας. Εγώ πάντως, βλέποντας και την έρευνα, πιστεύω ότι η πνευματική δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Μυαλό είναι, δεν το ελέγχεις. Θα σου πω όμως και τα επιστημονικά δεδομένα τι λένε και αν βλάπτει τη σχέση. Πάμε όμως σε κάτι κρεμότητες που έχω με τα διδυμάκια μου, γιατί με ρωτάτε. Κατερινά και άκου. Σήμερα η επικοινωνία σας ανοίγει πόρτες. Ένα μήνυμα, μια συζήτηση μπορεί να φέρει ευχάριστη εξέλιξη. Λιοντάρια, Γιάννη, άκου κι εσύ. Έχετε λάμψη και αυτοπεποίθηση, αλλά αποφύγετε τις υπερβολές και τις συναισθηματικές αντιδράσεις. Στα ερωτικά, κάποιος δείχνει πιο καθαρά το ενδιαφέρον του. Και για το τέλος, εμείς οι εγώκεροι ευνοούνται για άλλη μια φορά οι δουλειές, συνεργασίες και τα οικονομικά. Κινηθείτε λίγο οργανωμένα. Δεν έχω ακούσει για τα συναισθηματικά τουλάχιστον 5-6 μήνες. Χαμός, δεν πειράζει. Απολαμβάνω μουσικάρες. Χαίρομαι μόνη μου.

0: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάλι σχολή.
10: Πάλι γραφείο.
11: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Εντάξει, το λατρεύουμε, δεν το χορταίνουμε. Moving to the sun, Hugel. Να τα πούμε, να τα πούμε κτλ. Λοιπόν, Θέμη μου, λέει σήμερα για σένα ειδικά τα ταβράκια να μην πιέσετε καταστάσεις, κρατήστε χαμηλούς τόνους, είστε κάπως ευερέθιστοι. Μην έχουμε συγκρούσει τώρα Δευτέρα πρωί-πρωί. Πάμε τώρα στα του Χρήστου που είναι Σκορπιός και την είχα ετοιμάσει ούτως ή άλλως εγώ την έρευνα. Παιδιά, είναι λογικό να παθαίνεις ένα κράς, ακόμα και αν έχει σχέση. Μπορεί να σου αρέσει κάποιος άλλος, λένε εδώ πέρα οι έρευνες, ενώ είσαι σε σοβαρή σχέση, χωρίς να σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά με τη σχέση σου. Η έρευνα συγκεκριμένα εξέτασε ανθρώπους που βρίσκονταν σε σταθερή αποκλειστική σχέση, αλλά παράλληλα είχαν ένα κράς, ένιωθαν δηλαδή έλξη πολύ έντονη για κάποιο τρίτο πρόσωπο. Το ενδιαφέρον έβριμα εδώ ήταν ότι το να σου αρέσει κάποιος άλλος δεν σημαίνει από μόνο του ότι η σχέση σου δεν είναι καλή ή ότι θες να χωρίσεις. Για αρκετούς ανθρώπους το κράς υπήρχε χωρίς να επηρεάζει ουσιαστικά τη σχέση τους. Υπάρχει όμως, λέει, μια σημαντική διαφορά. Όταν κάποιος ήταν ήδη λιγότερο ικανοποιημένος από τη σχέση, τότε το κράς αποκτούσε μεγαλύτερη σημασία, δηλαδή ήταν λιγάκι αιμονή. Έτσι, όταν τώρα μένεις στο πνευματικό επίπεδο, έτσι, τον ικανοποιείτο, αυτό το που δεν το καταφέρνεις ποτέ, έχει και μια εσάνς κινηματογραφική και ένα μυστήριο και δεν βλάπτει και κανέναν. Δεν βάζουμε φρένο στο μυαλό και στη σκέψη, θα τρελαθούμε, παιδιά, δεν γίνεται.

τι βέντο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, πάρα μα πάρα πολύ. Είναι αισθησιακό, όπως και η έρευνα που κάνουμε για το κρας. Αν είναι μόνο σε πνευματικό επίπεδο, όπως μας λέει και ο φίλος μας ο Χρήστος, ποιον ενοχλεί? Παιδιά, έχω εδώ πέρα και οδηγίες χρήσης για αυτούς που γίνονται αποδέχτες του φλερτ ενός ανθρώπου που είναι δεσμευμένος. Γιατί μου λέει το Κατερινάκι ότι έχει μια επιρρέπεια στους σκορπιούς που την κυνηγάνε ενώ έχουν τη σχέση εκεί πέρα παρκαρισμένες. Τι κάνουμε λοιπόν? Κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας από πολύ προσωπικά μηνύματα και κρυφές συναντήσεις. Δεν δεχόμαστε. Δεν επενδύουμε σε υπονοούμενα τύπου. Δεν είμαι καλά στη σχέση μου. Δεν πιστεύουμε υποσχέσεις χωρίς πράξεις. Και αν σε προσεγγίσει, πες απλά όταν είσαι πραγματικά ελεύθερος, το συζητάμε. Γιατί ωραίο το κρας, αλλά άμα αρχίζεις τώρα και επιδιώκεις συναντήσεις, μετά έχεις μπλέξει και έναν τρίτο άνθρωπο που δεν σου θέλει σε τίποτα. Αλέξανδρε και Γιάννη, καλή εβδομάδα. Έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Θέλουμε τη συμμετοχή σας. Τι γίνεται, παιδιά, όταν έχουμε σχέση, επιτρέπεται και ένα κρας σε πνευματικό επίπεδο, όπως ο φίλος μου Χρήστος, ο Σκορπιός?

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: είναι καλό. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος πες δυνατά.
7: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Γύρνα.
15: Δεξιά.
16: Music.
14: Music 8, 9,

Sabrina Carpenter επιστρέψαμε. Ξεκίνημα τρίτης ώρας. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα εδώ πέρα με τους Σκορπιούς. Μας άναψαν φωτιές πρωί-πρωί Δευτέρας. Η Γιασμίν, καλημέρα και από μένα. Γιασμίν Σκορπίνα, έχω να πω ότι ο Σκορπιός το εξής: το φλερτ είναι ok, το crush με celebrity και αυτό είναι ok. Το crush με κάποιον που έχω πρόσβαση είναι επικίνδυνο για τους Σκορπιούς, γιατί μπαίνουν σε πειρασμό και είναι γνωστό ότι τους αρέσουν οι περιπέτειες και μπλέκουν κι άλλους σε αυτές. Και ο Χρήστος με το ζόρι μου λέει, που είναι γι' αυτό Σκορπιός, κρατιέται. Ωστόσο, υπάρχουν ενοχές. Δεν το κάνετε δηλαδή και εκδικητικά. Το κάνετε, αλλά ενοχικά δεν μπορείτε να αντισταθείτε στο πάθος σας. Από την άλλη, το Ελληνάκι μου λέει ότι είναι παθούσα και ότι δεν θέλει ούτε να τους βλέπει ζωγραφιστούς να καθίσουν στα αυγά τους. Κατερινάκι μου, και εσύ μου έγραψες κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μου γράφει η Κατερίνα για τον κεφαλικό κράς, που λέμε ότι αυτό είναι ok, εντάξει, άντε, περνάει. Άμα σκέφτεσαι λίγο άλλον και όχι αυτόν με τον οποίο είσαι, τι νόημα έχει? Εμένα δεν μου αρέσει τόσο σαν σκέψη. Βέβαια, όλοι μπορούμε να το πάθουμε κάποια στιγμή, αλλά αν κρατήσει αρκετό καιρό, αυτό μπορεί και να σημαίνει ότι ίσως μένει στη σχέση μόνο από συνήθεια. Η αλήθεια είναι ότι όταν η σχέση βαλτώνει, κάποια στιγμή γίνεται και αυτό, κάνουν οι κοιλιές. Λίγο να σ' αρέσει κάποιος, αρχίζει και το διωγγώνει στο μυαλό σου. Και αυτό το κάνουν περισσότερο οι αγαπημένοι Σκορπιοί.

Επιστρέψαμε δυναμικά με Miley Cyrus. Φιλάκια πολλά, Εφάκη μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Βασιλική, συμφωνώ πάρα πολύ με τις μουσικές σου επιλογές. Και μου αρέσει και εμένα αυτός ηθοποιός, ενώ δεν είναι κούκλος, έχει κάτι. Έχει αυτό το κάτι. Η Κρίστη μου ζητάει Black Coffee και Black Coffee θα δώσω, γιατί ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το καλοκαίρι, παιδιά, έχει το απόλυτο φινάλε κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Ήχος, εικόνα, ενέργεια, μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία Black Coffee Live. Δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας mail στο games@music892.gr. Επαναλαμβάνω, games@music892.gr, games όπως παιχνίδια. Γράφοντας στο θέμα Black Coffee και στο κείμενο του mail το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Παρασκευή, θυμίζω, 18 Σεπτεμβρίου, θέατρο Πέτρας. Music 892, feel the music.

0: Music 892.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Αγαπημένο Magnetic, Bowser. Και συνεχίζω το ίδιο δυναμικά. Τι σας έχω, Who Made Who και Avantgarde Double Dot. Πρώτη φορά μαζί στο ίδιο stage, παιδιά, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Full Circle έρχεται στο Playground 260 με Mark και Man with the Speaker. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας mail στο games@music892.gr, γράφοντας στο θέμα Full Circle και στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Tickets και info στα social του Full Circle. Join the circle, δεν το χάνει κανείς.

Επιστρέψαμε με του Λούμ, αγαπημένο κομμάτι, στα 36 λεπτά μετά τις 12. Παιδιά, ήρθε η ώρα να σας θυμίσω ότι ο Music 892 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026 έχουν ήδη ανοίξει. Υπενθυμίζουμε πως η διοργάνωση φέτος θα μας υποδεχτεί το Σάββατο στις 3 και την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο greeceRace.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος της μεγάλης γιορτής που εδώ και 18 χρόνια διοργανώνει το Άλμα Ζωής, γεμίζοντας τους δρόμους με χιλιάδες συμμετέχοντες και ένα πολύ δυνατό μήνυμα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη και τη ζωή. Ο Music 892 θα βρίσκεται και φέτος εκεί. Σας περιμένουμε όλους στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως.

Δεν γινόταν να μην κλείσω με Billie Jean Michael Jackson, το δικό μου το αιώνιο το crush, επειδή η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στα κρυφά, τα secret crushes. Τι γίνεται, παιδιά? Α, κάτι έγινε με το χαλί. Τέλεια, φανταστικά. Θα κλείσουμε λοιπόν κάπως επεισοδιακά σήμερα. Να σας πω ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους ιδιαίτερη, οπότε μια χαρά. Και ο Κηφισός άδειος βλέπω, το κέντρο λιγάκι, όμως η Κηφισίας ίσως σε κάποια σημεία να δυσκολέψει τους οδηγούς. Συνεχίζουμε με Λοκολόκο, αφιερωμένο στον Πανούλη. Φιλάκια, τα λέμε αύριο στις 10.

0: Music 892.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
12: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
13: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ. Στο βόλεϊ.
13: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
13: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Καλησπέρα σας. Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, παιδιά. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού σήμερα και είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει και η αδερφούλα μου και η γιαγιάκα μου. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε, λοιπόν. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη. Τα λέμε καθημερινά 1 με 4 εδώ στο Music 892. Ξέρω, περίεργες ημέρες. Νομίζω όλοι είμαστε έτσι με αυτή τη βαριά ψυχολογία. Είναι που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τελείται και η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη. Από χθες στην Λαϊκή Αγρυπνία πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε στην Νίκαια να αποχαιρετήσει τον πάρα πολύ αγαπητό αυτόν τραγουδιστή. Τι να πω, δύσκολη μέρα, κυρίως για την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Τα λόγια είναι φτωχά. Εδώ θα είμαστε εμείς, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4. Θα ακούσουμε τις μουσικές μας και ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το στείλετε φυσικά στο Viber μας 6939 892 892. Πάμε λίγο να το χαλαρώσουμε και επιστρέφω σε λίγο.

Εδώ είμαστε, Music 892, είμαι η Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Νομίζω ότι όλοι, μα όλοι, έχουμε την ίδια ψυχολογία αυτές τις ημέρες. Είμαστε πολύ επηρεασμένοι όλοι μας, νομίζω, από αυτό τον έτσι ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο στο TikTok και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Γιατί πενθούμε συλλογικά έναν άνθρωπο που οι περισσότεροι δεν γνωρίσαμε ποτέ? Ποια είναι η ψυχολογία πίσω από αυτό το πένθος? Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τους λόγους, παιδιά. Δεν πενθούμε μόνο τον άνθρωπο, πενθούμε όσα συνδέσαμε μαζί του. Ένα τραγούδι, μία έξοδο, ένα έρωτα, ένα χωρισμό, ένα καλοκαίρι, μία φάση της ζωής μας. Επίσης, η απώλεια ξυπνά και σε εμάς μία δική μας ιστορία. Δηλαδή, μπορεί να μην γνωρίζαμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο προσωπικά, να μην ήταν φίλος μας. Όμως κάτι στην απουσία του αγγίζει, λέει, άλλες απώλειες που έχουμε ζήσει. Επίσης, όταν φεύγει κάποιος που ήταν πάντα εκεί, ο χρόνος γίνεται ξαφνικά αόρατος. Συνειδητοποιούμε ότι περνάνε τα χρόνια, ότι μεγαλώνουμε, ότι η εποχή που τον πρωτογνωρίσαμε έχει τελειώσει. Αυτό το the end of an era που λένε πολλοί. Επίσης, δεν χρειάζεται προσωπική γνωριμία, λέει, για να υπάρξει συναισθηματικός δεσμός. Μόνο και μόνο η φωνή, η μουσική, οι συνεντεύξεις, κάτι που μπορεί να έχει πει ο άνθρωπος αυτός και να έχει ταυτιστεί, όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια αίσθηση οικειότητας. Γι' αυτό και νιώθουμε σαν να χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο. Επίσης, ο θάνατος ενός γνωστού προσώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με τη δική μας θνησιμότητα. Για λίγο σταματά αυτή η ψευδαίσθηση ότι όλα συνεχίζονται για πάντα και θυμόμαστε πόσο εύθραυστοι είμαστε όλοι. Και ίσως τελικά να μην θρυνούμε έναν ξένο, ίσως θρυνούμε όλα εκείνα τα κομμάτια της ζωής μας τα οποία χωρίς να το ξέρει ήταν παρόν. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχω δει στα social media και με τον κόσμο που έσπευσε χθες εκεί στην Νίκη να τον αποχαιρετήσει, ήταν κομμάτι της ζωής όλων μας. Συνεχίζουμε με μουσικές εδώ στο Music 892. Όπως είπαμε, θα το ελαφρύνουμε, θα ακούσουμε ωραία έτσι τραγούδια. Διαγωνισμό έχω από αύριο, να ξέρετε. Θα μπούμε για τα καλά στο κλίμα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο εδώ στην παρέα σας.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Music 892.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
10: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

εδώ είμαστε, Music 892. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη μέχρι και τις 4 παρέα, παιδιά. Και αν θέλετε να κερδίζετε δωρεάν επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε λοιπόν exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burger, σε Bolt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε γρήγορα στην εφαρμογή παντού, διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει και επωφεληθείτε. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα, έντονο μποτιλιάρισμα και στα διορεύματα στο Κηφισό, παιδιά. Στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προς Ελευσίνα περίπου 5 με 10 λεπτά καθυστερήσει σε επιμέρους τμήματα. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση σε Συγκρού, στην άνοδο Πανεπιστημίου Σταδίου και Βασιλής Αμαλίας. Και φυσικά αυξημένη κίνηση υπάρχει και στον Πειραιά. Συνεχίζουμε με τις ωραίες μας μουσικές εδώ στο Music 892. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με ζώδια.

Εν τω μεταξύ, διάβαζα τώρα, παιδιά, ότι την Παρασκευή δεν λέγαμε εδώ πέρα. Δεν διάβαζα το θέμα βασικά ότι η Lady Gaga είναι εξαφανισμένη εδώ και κάποιους μήνες και πολλοί έτσι φίλοι και γνωστοί πιστεύουν ότι απλά έχει παντρευτεί και είναι ταξίδι του μέλητος. Τελικά, και ναι, δεν ήταν καν ταξίδι του μέλητος. Η Lady Gaga αυτό το διάστημα έγινε μητέρα και οι πρώτες φωτογραφίες με το νεογέννητο έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Η Lady Gaga κατάφερε να κρύψει την εγκυμοσύνη της σε 9 ολόκληρους μήνες. Εν τω μεταξύ, όλους αυτούς τους μήνες έκανε και συναυλίες και περιοδίες. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν εκεί, δεν κατάλαβε κανένας τίποτα και σε αυτούς τους τρεις μήνες μάλλον τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της αποτραβήχθηκε από τα φώτα και από τα social media και δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Η Lady Gaga έγινε μανούλα και μάλιστα είχα δει σε συνέντευξή της ότι ήταν μια πολύ πολύ έντονη επιθυμία της να γίνει μαμά. Τέλος πάντων, πολυλόγησα και τα ζώδια δεν σας τα είπα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο λοιπόν με ζώδια. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη μέχρι και τις 4 παρέα εδώ στο Music από το 92.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
10: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Επόμενος.
18: Ναι.
17: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12?
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
18: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό

Music 892. Καλησπέρα και πάλι. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σας υποσχέθηκα ζώδια, παιδιά. Πάμε να δούμε επιγραμματικά τι μας περιμένει σήμερα, αυτή την Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη. Τα χρόνια μου πολλά τα είπα. Πιστεύω τα είπα. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε, λοιπόν. Κριοί, έχετε ενέργεια και νεύρο σήμερα. Προσέξτε μόνο, μην τα βάλετε με τον λάθος άνθρωπο. Ταύρι, θέλετε την ησυχία σας, αλλά κάποιοι έχουν άλλα σχέδια, μην τσιμπάτε. Δίδυμοι, μηνύματα, νέα και κουβέντες φέρνουν κάτι που περιμένετε. Η καρκίνη, λίγο πιο ευαίσθητη σήμερα, μην παίρνετε τα πάντα προσωπικά. Λέοντες, είστε στα πάνω σας και φαίνεται, εκμεταλλευτείτε το και στα ερωτικά. Και η Παρθένη, η ημέρα είναι δική σας, αλλά σταματήστε να αναλύετε τα πάντα μέχρι τελικής πτώσεως. Εν τω μεταξύ, θέλω να μου πείτε επίσης αν ήταν όντως τόσο έντονο το φλερτ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σε όλα τα ζώδια. Γιατί σας έλεγα εγώ τα ζώδια για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και είχε σε όλα τα ζώδια κάτι σχετικό με φλερτ. Τελικά τι έγινε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο? Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939892892. Εκεί μου λέτε τα πάντα και επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα άλλα 6 ζώδια.

έχει τύχει, παιδιά, να έχετε μετακομίσει και να χρειάζεστε ίντερνετ, ASAP που λένε, και να μην μπορείτε να μείνετε ούτε μία μέρα χωρίς ίντερνετ. Αυτή είναι η ανησυχία, μάλλον, και το άγχος κάθε φορά που μετακομίζουμε. Αλλά πλέον, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει έρθει το Novomore να μας το λύσει και να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχουμε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνουμε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι μας παντού. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Nova, για το Connect, συγγνώμη, Day One και Ultra Wi-Fi, και όροι και προϋποθέσεις φυσικά στο nova.gr. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα ζώδια. Είχα μείνει στον Παρθένο, οπότε πάμε στους ζυγούς. Κάτι παίζει στα ερωτικά και μάλλον σας αρέσει περισσότερο πόσο παραδέχεστε στον περιγυρό σας. Οι Σκορπιοί, το ένστικτό σας σήμερα πιάνει σήμα καμπάνα, ακούστε το. Τοξότες, θέλετε αλλαγή, έξοδο, κόσμο, κάτι αυθόρμητο μπορεί να σας φτιάξει την ημέρα. Οι Εγώκεροι, στη δουλειά κάτι κινείται υπέρ σας, μην υποτιμήσετε μια μικρή ευκαιρία. Υδροχόη, μία ανατροπή αλλάζει το πρόγραμμα, αλλά τελικά μπορεί να σας βολέψει πάρα πολύ. Και για τους Ιχθύες, προσέχετε τι λέτε και κυρίως πώς το λέτε. Οι παρεξηγήσεις σήμερα παραμονεύουν. Δεν θα πω τίποτα σε κανένα, θα κλείσω και τα τηλέφωνα και δεν θα μιλήσω σε άνθρωπο. Δεν έχω χρόνο για παρεξηγήσεις, δεν έχω βασικά όρεξη για παρεξηγήσεις, κατάλαβες. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, Music 892, πάμε να ακούσουμε έτσι ωραίες μουσικές.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
4: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
1: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
0: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
2: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα, παιδιά, ότι έρχεται σιγά σιγά και λίγο απότομα το φθινόπωρο. Δεν ξέρω, πάντως για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται, λέει, πτώση της θερμοκρασίας, μην φανταστείτε, 22 με 29 βαθμούς, περισσότερες νεφώσεις, τοπικές ψυχάλες εδώ στην Αττική, έρχονται και λίγες μπόρες και λίγες έτσι βροχούλες και αφρικανική σκόνη, αγαπημένη, και καθόλου δεν μας έχει λείψει, αλλά κάθε χρόνο κάνει την επίσκεψή της αυτή η αφρικανική σκόνη. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι να ξέρετε ότι από αύριο, Τρίτη 15 του μηνός, αναμένεται, λέει, να σχηματιστεί βαρομετρικό χαμηλό στα νοτιοδυτικά. Και αυτό σημαίνει βροχές, καταιγίδες, τοπικές. Η ζέστη δεν θα εγκαταλείψει, αλλά θα έχει αυτό το μία ζέστη, μία κρύο και ένα μπουφανάκι θα πρέπει να το φοράμε κάπως το απόγευμα. Λέτε να μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο από τόσο νωρίς, δεν ξέρω. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ σας αισθάνομαι πάρα πολύ. Music 892. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, μέχρι τις 4 κάνουμε παρέα φυσικά με πολύ ωραίες μουσικές. Για πάμε.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9.
2: Τι κάνεις?
1: Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

Οι επιστήμονες, παιδιά, αποφάνθηκαν. Σας έχει τύχει να κοιμηθείτε το μεσημέρι και να ξυπνήσετε μετά από ώρα και να μην ξέρετε πού είστε, ποιοι είστε, τι χρονολογία έχουμε, αν είναι πρωί και έχετε αργήσει για δουλειά, να τρέχετε πανικόβλητοι και μετά να συνειδητοποιείτε ότι είναι απλά ένας μεσημεριανός ύπνος. Αυτό ξέρετε γιατί μας σημαίνει, γιατί κοιμόμαστε παραπάνω από όσο πρέπει. Συγκεκριμένα, για έναν ενήλικα που θέλει έτσι ένα γρήγορο διάλειμμα μέσα στην ημέρα, ο σύντομος ύπνος που προβλέπεται είναι 20 με 30 λεπτά max. Αυτό αποτελεί έτσι μια πολύ καλή επιλογή, γιατί ο στόχος είναι να κοιμηθούμε τόσο όσο ώστε να πάρουμε τα ωφέλη των πρώτων έτσι ελαφρύτερων σταδίων του ύπνου, για να μην προχωρήσουμε στον πολύ βαθύ ύπνο που αυτό έρχεται το βράδυ και στην ουσία έρχεται και η ξεκούραση. Αν κοιμηθούμε, λέει, μία ώρα, 45 λεπτά με 60 λεπτά, τότε τα πράγματα πάντα γίνονται χειρότερα. Να ξέρετε να βάζετε και ένα ξυπνητήρι και στην μισή ώρα το μεσημέρι, να σηκώνεστε για να είστε φρεσκαδούρα. Λοιπόν, επιστρέφω σε πολύ λίγο να σας πω για την ώρα ότι εάν σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση στον τηλεφωνικό σας πάροχο και να πρέπει να περιμένετε με τις ώρες, ξεχάστε τα αυτά. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς καμία χρέωση. Θα μιλήσετε με εκπρόσωπο και θα συνδεθείτε με εκπρόσωπο της εταιρείας σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Φανταστικό. Και αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς και να σας καλέσουν αυτοί, τότε με το Call Me Back στο Nova Application, με το πάτημα ενός κουμπιού, σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Όλα φανταστικά, εντελώς δωρεάν. Ώρα για Nova, nova.gr για περισσότερες πληροφορίες και για όρους και προϋποθέσεις φυσικά.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle για πρώτη φορά στο Playground του 60. Για πρώτη φορά στο ίδιο stage η αγαπημένη του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Table Dot. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Full Circle στο Playground του 60. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις, εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα. Καλή σχολική χρονιά!
6: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
14: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
15: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
14: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
15: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
14: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
15: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
16: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Πάλι σχολή.
19: Πάλι γραφείο.
20: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα.

Μπαίνουμε σιγά στην τρίτη και την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Καλησπέρα, θα πω και πάλι Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Η κίνηση βλέπω καλά κρατεί και στον Κηφισό. Έντονο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, προς Πειραιά οι καθυστερήσεις. Στην Αττική Οδό, εκεί προς αεροδρόμιο, τα πράγματα δείχνουν έτσι μια μικρή βελτίωση, αλλά και πάλι θα αντιμετωπίσετε κίνηση. Προς Ελευσίνα επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση και φυσικά υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη κίνηση και στον Πειραιά. Εδώ είμαστε χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν, το είπα και προηγουμένως. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, μέχρι και τις 4 κάνουμε παρέα. Φεύγουμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Εάν μετακομίζετε, εάν υπάρχει σημείο στο σπίτι σας που δεν πιάνει πολύ δυνατό ίντερνετ, πλέον αυτό με το Nova More, παιδιά, αλλάζει. Έρχεται το νέο, το έξυπνο σύστημα της Nova, αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς καμία χρέωση. Και αν χρειαστεί, να ξέρετε, να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Πάνε αυτές οι αναμονές τώρα τον, του τέταρτου και τον, του δεκαλέπτου. Τώρα, εάν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Coming Back στο Nova Application και θα επικοινωνήσει εκπρόσωπος μαζί σας σε λιγότερο από ένα λεπτό. Όλα αυτά και άλλα περισσότερα στο nova.gr. Εκεί θα μάθετε πληροφορίες και φυσικά τους όρους και τις προϋποθέσεις. Διάβαζα τώρα για το τραγούδι Die Die της Ακύρα, παιδιά, ότι ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube μετά από τους λίγους αυτούς μήνες κυκλοφορίας του τραγουδιού. Έγινε και επίσημα, είναι μάλλον επίσημα, το τραγούδι του FIFA World Cup 2026. Για τη Σακύρα είναι το 7ο τραγούδι που ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο views, είναι η αλήθεια. Έχει φτάσει και στο νούμερο 1 σε παγκόσμιες λίστες μουσικής και το οξύμορο είναι ότι ενώ η Σακύρα υπήρξε παντρεμένη με έναν πάρα πολύ διάσημο ποδοσφαιριστή και ήταν στα γήπεδα και έβλεπε τους αγώνες κτλ. Τώρα από μια άλλη σκοπιά είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το ποδόσφαιρο, όσο είναι συνδεδεμένος και ο πρώην σύζυγός της. Κάπως μου κάνει αυτό έτσι λίγο περίεργο. Συνεχίζουμε με τις ωραίες μας τις μουσικές εδώ στο Music 892. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, για λίγη ώρα ακόμη θα κάνουμε παρέα.

0: Music 892.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
5: Εξωγήινος! Τι! Πού!
6: Hi! I'm Alf and I come in peace! Do you speak English?
5: Άστο, το έχω. I speak England very best!
4: Ποιος θα του το πει?
6: You tell him!
5: Τι! Μια χαρά δεν τα πά! Το είπες! Σε καταλαβαίν! Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση! Έχει τόσα να σου δώσει!
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς. Αυτοί που σε περιμένουν. Αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφή. Ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
17: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
18: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
19: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centers of One.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

Να πω και επίσημα καλό φθινόπωρο. Δεν ξέρω, τώρα με τον καιρό κάπως μας τα λέει περίεργα. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο, βροχές διάβαζα, καταιγίδες διάβαζα. Πάντως, εάν θέλετε να μπει για τα καλά του φθινόπωρο, υπάρχουν 5 πραγματάκια που αξίζει να κάνετε πριν αποχαιρετήσετε για πάντα το καλοκαίρι, παιδιά. Και αυτό τι είναι? Μία τελευταία βουτιά στη θάλασσα. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη ζεστή θάλασσα που έχει τώρα αρχές του Σεπτέμβρη. Οργανώστε έτσι ένα πολύ ωραίο πικνίκ στο ηλιοβασίλεμα, με καλή παρέα, snacks στη θάλασσα. Πολύ ωραία ιδέα κι αυτή. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία μονοήμερη εκδρομούλα σε ένα κοντινό μέρος, να κάνετε έτσι μία μικρή απόδραση πριν από τη ρουτίνα, πριν μπείτε για τα καλά στα βαθιά. Επίσης μπορείτε να κάνετε μια πολύ ωραία τελευταία καλοκαιρινή έξοδο με φίλους σε κάποιο beach bar ή να κάνετε μια βόλτα στην πόλη. Όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε για να μπούμε πιο ομαλά, ρε παιδάκι μου, στο φθινόπωρο. Κατάλαβες, να μην μας κακοφανεί τόσο πολύ. Ελένη Βουλγαράκη στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Λίγο μας έμεινε, παιδιά. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να σας αποχαιρετήσω.

2-10-8-9-2. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, αλλά θα σας αφήσω με ωραίο διαγωνισμό, παιδιά, γιατί εάν θέλετε να πάτε να απολαύσετε ένα γεύμα για δύο στα Burger King, διπλό μπιφτέκι, έξτρα τυρί, χωρίς κρεμμύδι ή με περισσότερο μπέικον, θα το φτιάξετε όπως θέλετε εσείς το μπέργκερ σας. Το Burger King φυσικά κάθε επισκέπτης επιλέγει πώς θέλει το μπέργκερ του, πάντα με ζουμερό μπιφτέκι ψημένο στην φλόγα. Φτιάξτε λοιπόν το μπέργκερ σας όπως ακριβώς το θέλετε. Have it your way λοιπόν, στο Χαλάνδρη και στη Νέα Σμύρνη. Και αν θέλετε να είστε εσείς ο νικητής που θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο άτομα, στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber μας, στο 6939-892-892. Γράφετε Burger King και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Τόσο απλά. Καλή σας επιτυχία και να τα περάσετε μουρλιά. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πιο ωραία, πιο ανάλαφρα. Ελπίζω και εύχομαι σε καλύτερες έτσι ημέρες. Ανυπομονώ για αυτές τις ωραίες τις ημέρες, τις πιο ανάλαφρες, γιατί μας μπήκε λίγο βαριά ο Σεπτέμβρης. Φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους και εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ στη Μία ακριβώς. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
14: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
14: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: This is Maggie's Touch.

Το είχα ανάγκη αυτό που βιώνει σήμερα. Καλησπέρα, Μάγκη Στάτς, Μάγκη Χαραλαμπίδη στον αέρα του Music 892. Η μουσικοψυχοθεραπεία μας έχει ξεκινήσει. Οι μουσικές μας που διώχνουν τα δύσκολα. Γιατί η μουσική του Μάγκη Στάτς λειτουργεί ως ένα ψυχικό ξόρκι που μας βοηθά να διώχνουμε τις λύψεις, το φόβο και τις δυσκολίες της ζωής. Μας βοηθάει με τις προσωπικές μας μάχες, διαμάχες και μας επαναφέρει στο φως. Τι κάνετε, πώς είστε, Μάγκη Χαραλαμπίδου, μέχρι τις 6 είμαστε μαζί.

Η Ειρήνη μου γράφει στο Γιώργο Μαζονάκη αφιερωμένο. Είμαι σίγουρη πως θα του άρεσε πολύ. Πραγματικά μελωδίες του Ζαν Μισελ Ζάρ που προσφέρουν σε στασιά σε μοναχικές και δύσκολες στιγμές. Πάμε να παλύνουμε λίγο την, αν γίνεται, την κρίζα διάθεση, αν γίνεται.

Λαοθάλασσα στο τρίτο νεκροταφείο για το τελευταίο αντίο του Γιώργου Μαζονάκη. Χιλιάδες κόσμο. Πόσο αληθινά και αγνά αγαπάνε τον υπέροχο Γιώργο. Αυτό που ονειρεύτηκε πάντως το πραγματοποίησε. Ήθελε πάρα πολύ να τον αγαπήσει ο κόσμος. Ήθελε να τραγουδάει και να αγαπηθεί από τον κόσμο και τα καταφέρε και τα δύο. Η τελευταία διαδρομή του Γιώργου μας συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση. Άνθρωποι που τον γνώρισαν, άνθρωποι που δεν τον γνωρίζουν, όλοι έχουν να πούν μια καλή κουβέντα για τον Γιώργο. Παιδιά, δεν έχω κουράγιο να σχολιάσω, ούτε θέλω να σχολιάσουμε. Αφιερωμένο We'll Stay Together. Του το αφιερώνουμε. George, φιλιά.

Μόνο η μουσική έχει την μαγική αυτή απίστευτη δύναμη να σου γλυκάνει τον πόνο, την ψυχή, συμφωνείτε? Μόνο η μουσική. Μαγκή Χαρλαπίδου στον αέρα του Music μέχρι τις 6 είμαστε εδώ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία, τύχη, μόνο στο φως εύχομαι σε όλους μας.

0: έφτασα.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. This is

Υπογραφή Ειρήνη μου, δεν ήξερα αυτές τις διασκευές. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, γι' αυτό είμαστε ο ένας για τον άλλον εδώ στο Music, στο Magistats. Είμαστε πάντα ο ένας για τον άλλον.

Μου γράφει η Νάντια, άλλαξα το ωράριό μου να σχολάω στις 4, να μην χάνω ούτε λεπτό από τις μουσικές σου. Αφιερωμένο αυτό που έρχεται, αγαπημένη μου. Κάτσε, περίμενε να μπει έτσι, να μπει δυνατά. Στέλνω Blue και Fear of the Dark. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music. Κρατάμε γερά μέχρι τις 6 εδώ. Σίλα.

Παιδιά, έχω ανάγκη την μεγάλη επίκληση. Αφιερωμένο.

Λέγε την κομματάρα τώρα. Οι φίλοι του Μαγιστάτς αποκαλούν το κομμάτι αυτό το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης. Αλεξάνδρα, πώς έχει ξεφύγει αυτό το κομμάτι? Το έχω στείλει σε εκατοντάδες φίλους και φίλες. Από την εστία του φωτός μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαχυθεί φως. Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.

το φως σας κατέλθει στη γη. Μου άρεσε να ακούω τον Γιώργο Μαζονάκη να μιλάει για το φως. Πόσο συχνά το ανέφερε.

0: κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ άραγε θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις, μόνο όμως αν μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στη Novibet Polu και να θυμάσαι κάθε γύρισμα και gadget. 100 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα δίνει ο Novibet δωροτροχός. Για να μάθεις αν θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια, μπες να γυρίσεις τον τροχό στη Novibet. Μπες και γύρισε τον τροχό της Novibet. Περισσότερες πληροφορίες μπείτε στη Novibet, παιδιά. Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με κομματάρα για τη Μάρθα που έχει τα γενεθλιά της αύριο, το κορίτσι μου. Άραγε Μάρθα, έχεις ανακαλύψει, έχεις καταλάβει, έχεις σκεφτεί ποιο θα είναι το κομμάτι που σου αφιερώνει ο Ηλίας και το Maggie Stats. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο εδώ, μην το κουνείς κανείς. Έχω και διαγωνισμούς και τι δεν έχω και σήμερα. Μείνε εδώ.
1: This is Maggie's Touch. Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση, 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
15: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: This is Maggie's Touch.

Εντάξει, έρωτα στο κομμάτι. Πανέμορφο, παιδιά, αφιερωμένο με πάρα πάρα πάρα πολύ αγάπη στο κορίτσι μου, στη Μάρθα μου, να της το αφιερώσουμε, που έχει τα γενέθλιά της αύριο. Μου γράφει ο Ηλίας ο άντρας της για τα χρόνια πολλά της, που με την αφιέρωση της σε σένα πρώτη φορά ξεφύγαμε από τα σκοτάδια μας. Αχ, αυτά τα σκοτάδια. Καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείται, παιδιά. Πολύ όμορφο κομμάτι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο μίξα από άνοιμα. Μάγκες, είδαμε και live με high profile στο Primary Music Festival. Βάζετε κομματάρες. Ευχαριστούμε πάρα πολλά, φιλιά. Ωραία ενέργεια, παιδιά. Πολύ ωραία ενέργεια ήταν. Είχε εκείνη η βραδιά. Και πάρα πολύ όμορφη ενέργεια καθημερινά εδώ στο Μάγκη Στάτς. Χάρη σε εσάς.

ακούμε Homemade Who και θέλω να σας πω ότι το Σάββατο το Full Circle έρχεται στο Playground 260 με Mark και Man with a Speaker, Homemade Who και Avantgarde, Double Dot, πρώτη φορά μαζί στο ίδιο stage. Avantgarde, Double Dot και Homemade Who. Αν θέλετε να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 και το Monkey Stats ξέρει να σας προσφέρει, μπορείτε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση στέλνοντας email στο games@music892.gr, γράφοντας το θέμα Full Circle και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Επίσης, tickets και info, πληροφορίες και εισιτήρια στα socials του Full Circle. Join the Circle. So άλλη μια φορά, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη Στεφανία που με ρωτάει, στέλνεις email στο games, όπως ακριβώς το ακούς, παιχνίδια games at music892.gr, όλο μια λέξη. Γράφεις το subject, δηλαδή στο θέμα Full Circle, και στο κείμενο, εκεί που λέει δηλαδή body του email, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Η συναυλία είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Homemade Who, Avantgarde, Double Dot, πρώτη φορά μαζί στο ίδιο stage. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το Full Circle στο Playground 260 με Mark και Man with a Speaker.

Έχουμε και διαγωνισμό όμως για διπλές προσκλήσεις Black Coffee. Ναι, ναι, ναι, έχουμε. Και θα σας δώσουμε σε πολύ λίγο. Θα σας πούμε τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις για Black Coffee, που είναι την Παρασκευή στο Θέατρο Πέτρας.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην ωραιότερη φωνή που ακούμε στο ραδιόφωνο. Σε yes to heaven, σε yes to Maggie. Α, καριτσάρα μου, χρόνια πολλά αγαπημένο μου. Ότι ποθείς καρδιά μου. Μόνο στο φως, Μάρθα. Ρε Μάγκη, πώς μπορούμε να ακούμε κομματάρες σου εκτός και εκπομπής? Ψάχνουμε Spotify λίστα κάτι αν δεν έχεις φτιάξει. Please, μου γράφει η Αλεξάνδρα. Φιλιά, κοριτσάρα μου, πρέπει να φτιάξουμε. Έχεις δίκιο. Βάρα Μάγκη, καλησπέρα. Καλησπέρα Βαγγέλη. Κι άλλος Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη. Δεν λειτουργικό το κομμάτι όντως. Βάρα μας Μάγκη, ευθύμη φιλιά. Ευχαριστώ για τα υπέροχα σας μηνύματα και σήμερα και για την παρέα, παιδιά.

Να πούμε σήμερα τα χρόνια πολλά σε Σταύρο και Σταυρούλα που γιορτάζουν. Θανάση μου, έχεις δίκιο, χρόνια πολλά, παιδιά. Γιορτάζει κανείς που μας ακούει αυτή τη στιγμή? Μόνο χαρές εύχομαι.

Το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet. Πώς θα μου πείτε, με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα επαθλά έως και 20.000 ευρώ. Πάρα πολύ καλά ακούσατε. 20.000 ευρώ είναι αυτά. Η Novi League σε περιμένει. Τι κάνεις, θα μπεις ή δεν θα μπεις. Δύο απορία. Υπάρχει απορία, αλήθεια. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Μπες και δες αν το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό στη Novibet. Με τη νέα Novi League που προβλέποντας δωρεάν σε κάθε αγωνιστική διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως και 20.000 ευρώ. Η Novi League σας περιμένει, παιδιά. Εσείς θα μπείτε ή δεν θα μπείτε. www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως πώς θα κερδίσετε τραπέζι, λέω εγώ τώρα, τραπέζι για τρεις. Για δύο, όχι για τρεις, για δύο, πώς μου θα το τρεις. Τραπέζι για δύο στα Burger King. Μάλλον είναι επειδή πεινάω πολύ και φαντάζομαι διάφορα. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να κερδίσουμε τραπέζι για δύο στο Burger King. Γιατί η φλόγα δεν είναι απλώς ένας τρόπος ψήματος, είναι η υπογραφή του και το στοιχείο που κάνει τη γεύση του να ξεχωρίζει. Από το 1954 το ζουμερό του μπιφτέκι ψήνεται απευθείας στη φλόγα, αποκτώντας τη χαρακτηριστική flame grilled γεύση. Νομίζω πως για την επόμενη γευστική σου στάση η επιλογή είναι Burger King και το δίλημα Χαλάνδρη η Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, αν θέλεις να είσαι εσύ ο νικητής που θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο και όχι για τρεις, η τρίτη θα ήμουν εγώ μαζί σας, παιδιά. Λοιπόν, όχι, αστείευουμε. Ένα γεύμα λοιπόν για δύο άτομα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 693-982-892, εννοείται εντελώς δωρεάν. Γράφεις Burger King κενό και αφήνεις και το ονοματεπώνυμό σου, βέβαια. Οπότε Burger King κενό, ονοματεπώνυμο. 100% μοσχαρίσιο κρέας, φρέσκα λαχανικά και ζουμερό μπιφτέκι ψημένο, όπως σας είπα και πριν, απευθείας στη φλόγα. Έτσι έχουμε την χαρακτηριστική flame grill γεύση των Burger King. Με έξτρα τυρί μου γράφει Ειρήνη. Ναι, διπλό μπιφτέκι, έξτρα τυρί, χωρίς κρεμμύδι, με κρεμμύδι ή με περισσότερο μπέικον, ό,τι θέλετε, παιδιά. Στο Burger King κάθε επισκέπτης επιλέγει πώς θέλει τον μπέργκερ του, πάντα με ζουμερό μπιφτέκι ψημένο στη φλόγα. Φτιάξε λοιπόν τον μπέργκερ σου ακριβώς όπως το θες. Have it your way στο Χαλάνδρη και στη Νέα Σμύρνη και στείλε μήνυμα στο 693-892-892 για να κερδίσεις ένα γεύμα για δύο άτομα εντελώς δωρεάν. Και το γεύμα και το μήνυμα. Γράψε Burger King κενό και ονοματεπώνυμο. Χαλάνδρη ή Νέα Σμύρνη.

0: Το καλοκαίρι έχει το απόλυτο φινάλε. Κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, στο θέατρο Πέτρας, ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα την Παρασκευή. Θα σας πω τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά.
9: Σόλο διβάνι,
8: τι κουαλίτα.
10: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
13: Εξωγήινος! Τι! Πού!
14: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
13: Άστο, το έχω. I speak England very best.
12: Ποιος θα του το πει?
14: You tell him.
13: Τι, μια χαρά δεν τα πά. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
15: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
16: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
17: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
18: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
19: Τιτανικός,
8: Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
19: Όλα είναι στο μυαλό.
20: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
19: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
21: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
22: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.

Αγαπάμε Black Coffee. Αν βρεθείτε στο θέατρο Πέτρας, βέβαια δεν θα ρωματζάρετε μόνο, γιατί ο Black Coffee βαράει κιόλας, αλλά μου αρέσει αυτή η υπέροχη μελωδική του ραδιοφωνική διάσταση. Τι να πρωτοπαίξεις από αυτές τις υπέροχες κομματάρες του, ρε παιδιά, τι να πρωτοπαίξω, γιατί αυτή...

Αν θέλετε να κερδίσετε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για τον Black Coffee Live, αν θέλεις και εσείς να ζήσεις μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music και το Monkey Stats μπορεί να σου προσφέρει και ξέρει, μπορείς να κερδίσεις διπλή πρόσκληση στέλνοντας email στο games@music892.gr, γράφοντας το θέμα Black Coffee και στο κείμενο ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.

Τι να παίξει πραγματικά από τον μοναδικό καλλιτέχνη που καθώς παίζει μπορεί να μιξάρει κομματάρες δικές του εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή αυτοσχέδια κομμάτια, τα ακούς όλα καινούργια. Το καλοκαίρι έχει το απόλυτο φινάλε λοιπόν κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία Black Coffee Live. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Πέτρας. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, επαναλαμβάνω για τη Στεφανία που με ρωτάει, θα στείλετε email, όχι εδώ στο Viber μας, email, εντελώς δωρεάν εννοείται, στο games, όπως ακριβώς το ακούς παιχνίδια δηλαδή, στο games@music892.gr, στο music, στο games λοιπόν, παπάκι, music892.gr, όλο μία λέξη. Θα γράψετε στο θέμα Black Coffee και στο κείμενο θα γράψετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.

Και το υπέροχο Rapture. Με το υπέροχο Rapture. Με Ριάννα το mashup σε αυτό που παίζουμε τώρα στο Maggie Starts. Στέλνετε λοιπόν μήνυμα ή μάλλον καλύτερα email, όπως σας είπα, στο games@music892.gr. Γράψτε στο subject Black Coffee και στο body του email το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Καλή επιτυχία, παιδιά.

Επίσης, να σας πω ότι η Music 892 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης διοργάνωσης. Αν σας αρέσει το τρέξιμο, αν σας αρέσει το περπάτημα, αν σας αρέσει να στηρίζετε σημαντικούς σκοπούς, τότε νομίζω πως αυτός ο αγώνας είναι για σας. Μιλάμε φυσικά για το Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού που διοργανώνεται φέτος για 18η χρονιά από το Άλμα Ζωής. Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στο greecerace.gr και ελάτε να γίνουμε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Ο Music 892 θα βρίσκεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και σας περιμένει όλους εκεί, γιατί όταν εννοούμε τις δυνάμεις μας, κάθε συμμετοχή μετράει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Σας περιμένουμε λοιπόν 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και ελάτε να ζήσουμε μαζί μια διοργάνωση γεμάτη συμμετοχή, δύναμη και πάνω απ' όλα αλληλεγγύη.

ξέρετε με τι θέλω να κλείσω σήμερα. Δεν ξέρετε που να ξέρετε. Θέλω να κλείσω με αυτό και θα κλείσω. Αυτό. We are future.

Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892 είμαστε μαζί. Μάγκη Χαραλαμπίδου φεύγει, δίνω το σκυτάλι στους Ντελούλου. Μέχρι τις 9 η καλύτερη παρέα με Αστερόπιχαϊνά και Ευθύμη Κάλφα. Να θυμόσαστε ότι το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως και 20.000 ευρώ. Η Novi League σας περιμένει. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Πολλά φιλιά αύριο.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Music 892.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί. Ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Εγώ,
0: από την Αμάρινθο, μου είπε με εγώ. Ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
2: Ήρθε μια μέρα με ύφος του Πε. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός. Θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μαν την πιέζω, τη γνώμη αλλάζει.
2: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα.
0: Και άλλο Σεπτέμβρης. Κακό να μην μας βρει.
1: Ελπίζω.
0: Δευτέρα, Σεπτέμβρης, πολύ Σεπτέμβρης, παιδιά. Είναι 14 του Σεπτέμβρη. Τι έχει συμβεί, τι
1: πέρασε
0: γίνεται?
1: Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε φτάσει ήδη στα μισά.
0: Μη θέμ χειρότερα τώρα, θα αρχίσουμε να στολίζουμε βιτρίνες για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή,
1: κάτσε,
0: πραγματικά.
1: Έλα, να πάει Οκτώβρης πρώτα.
0: Καλέ, τώρα θα αρχίσουν τώρα και λαμπάκια και τέτοια.
1: Μα
0: τελείωσε.
1: Κάνει ακόμα πάρα πολύ ζέστη. Αν εξαιρέσει τη χθεσινή μέρα που από το απόγευμα και μετά υπήρξε μια δροσούλα, γιατί συνέφιασε ξαφνικά κάτι αστραπές, κάτι αυτά. Θα βράσουμε.
0: Θα βράσουμε και θα βράσετε και στο σχολείο πηγαίνοντας, γιατί ξεκίνησαν σήμερα επισήμως. Πιο επίσημα δεν γίνεται δηλαδή. Πραγματικά τα παιδιά στο σχολείο να κάνουν χαμό, δραστηριότητες. Εντάξει, κάποιες πρώτες ώρες δεν ήταν ότι είναι και το τέλειο, ότι γίναν όλα όπως έπρεπε πρώτη μέρα.
1: Εντάξει, πρώτη μέρα ήταν αυτή. Πώς να πάει, ρε παιδάκι μου, δεν ξεκίνησαν, φαντάζομαι, να κάνουν κατά μαθήματα. Είναι η γνωριμία.
0: Να τσουλάει.
1: Πώς περάσατε το καλοκαίρι, τέτοια πράγματα.
0: Επίσης, εμένα. Γιατί σήμερα μίλησα στο τηλέφωνο με έναν άνθρωπο και μου είπε γεια σας, χρόνια πολλά. Δεν ήξερα τι έπρεπε να πω και λέω χρόνια πολλά και σε εσάς.
1: Έτσι το είπες με ύφος.
0: Ναι, γιατί με είπε
1: καλή,
0: χρόνια
1: είναι
0: πολλά.
1: Είναι του Σταυρού σήμερα.
0: Τι εννοείς είναι του Σταυρού?
1: Η ύψωση του Σταυρού.
0: Και γιατί λέμε χρόνια πολλά?
1: Γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Είναι.
0: Μεγάλη, ποιος γιορτάζει?
1: Ο Σταύρος, η Σταυρούλα.
0: Σταύρο με λένε, παιδιά, συγγνώμη κιόλα. Σας πείτε σε μια Σταυρούλα χρόνια πολλά.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι όπως λες τώρα, ξέρω εγώ.
0: Τι είναι, δηλαδή Αγίου... το Αγίου Ευθυμίου. Λέμε, απαντάμε στα τηλέφωνα και λέμε χρόνια πολλά σε όλους. Ναι. Γιατί όταν γιορτάζει ο Σταύρος το κάνουμε αυτό?
1: Ρε παιδί
0: τι
1: μου,
0: είναι
1: πώς είναι, ξέρω εγώ, το Πάσχα. Πώς είναι μια μεγάλη γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Συγγνώμη, αλλά το Πάσχα.
1: Είναι γενιστία.
0: Όχι, αγάπη μου, το Πάσχα καθόμαστε. Άμα είναι τόσο μεγάλη γιορτή, να ήταν και αργία.
1: Δεν είναι αργία.
0: Γιατί, άρα δεν είναι τόσο μεγάλη γιορτή.
1: Είναι, ρε, σου λέω. Είναι άμα... σαν τη Μεγάλη Παρασκευή γιατί... σήμερα η μέρα. Κάνουν κάθε δροστελάδι.
0: Και τι στη Μεγάλη Παρασκευή, τι λες, χρόνια πολλά?
1: Δεν
0: με όποιον μιλάς στο τηλέφωνο.
1: Δεν λες χρόνια πολλά, αλλά πρώτο προετοιμάζεις.
0: Μέχρι και στη Μεγάλη Παρασκευή που είναι μεγάλη ημέρα, πάλι δουλεύουμε μισό ωράριο.
1: Ναι.
0: Σήμερα Δευτέρα που το δουλεύουμε ολόκληρο, να το δω και μεγάλη γιορτή να με λένε και χρόνια πολλά, δεν θα ήθελα, συγγνώμη.
1: Δεν μπορεί χρόνια να το δεχτεί ο άνθρωπος.
0: Χρόνια πολλά μας λένε Σταύρο, μας λένε Σταυρούλα. Αλλά όχι τώρα να παίρνουμε τηλέφωνο να μας να συζητάμε για δουλειές και να λένε χρόνια πολλά και να μην ξέρεις από πού σου ήρθε.
1: Βρε, δεν φτάνει που σε ενημερώνει ο κόσμος για το ότι είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα. Βγάζει και γλώσσα από πάνω.
0: Ενημέρωση, θέλουμε να δούμε κίνηση για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχεις κάνει ρεπορτάζ?
1: Φυσικά, για είμαι έτοιμη.
0: Για να ακούσουμε. Πες μας, τι γίνεται?
1: Θα σας ενημερώσω, παιδιά, ότι έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση έως και λίγο μετά το Μαρούσι. Φορτωμένη είναι και η Λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Η κίνηση επίσης τώρα διεξάγεται με επίσης σημαντικές καθυστερήσεις στον περιφερειακό Ημιτού με κατεύθυνση προς Ηλιούπολη, που εκεί δεν ξέρω πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Συνήθως έχει μια μικρή κινησούλα, αλλά είχαμε μέρες να τη συζητήσουμε την περιφερειακή Ημιτού. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι και η εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Και ήθελα να ξέρω κάθε απόγευμα όλος αυτός ο κόσμος που πηγαίνει γύρω-γύρω-γύρω, αφού όλοι ξέρουμε ότι στο κέντρο γίνεται χαμός. Και αφού ξέρουμε ότι γίνεται χαμός, γιατί δεν το αποφεύγουμε?
0: Από πού να πάνε οι άνθρωποι, τι να κάνουν, να διακτηνιστούν?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, αλλά τόσος κόσμος μαζεμένος. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Κατά τα άλλα, τα πράγματα χαλαρά κυλούν. Ότι ο Φυσός έχει λίγα πράγματα στο κατέβασμά του, εκεί από ωραία. Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Ιωνία.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει περίπου 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε κάτι άλλο που εμείς δεν το έχουμε δει. Πάντως να ξέρετε ότι μέσα στη βδομάδα θα πέσει η θερμοκρασία. Έρχονται κάτι 24 ως ανώτερη.
1: Άντε, λίγο δεν
0: ανώτατη
1: δροσίσει,
0: και την πιο υψηλή. Και γενικά προετοιμαστείτε λίγο, γιατί και βροχές βλέπω και πράγματα βλέπω και χαμό βλέπω.
1: Την κουφόβραση να γλιτώσουμε μόνο.
0: Και εντελούλου βλέπω, δυναμώστε.
1: Έτσι.

0: 9 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 14 του Σεπτέμβρη. Σβήνει κάπως η φωνή, την ακούτε. Δηλαδή ξεκινάει και κάπως
1: λίγο,
0: δεν ξέρω πώς. Ναι,
1: πήγα... Τι κρύωσες?
0: Όχι, η μισκούμπρια την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη.
1: Και κρατάει αυτή η μισκούμπρια της Παρασκευής.
0: Ναι, γιατί ήταν. Εκεί την έχασα τη φωνή μου. Δηλαδή βγήκε όταν βγήκε να πούν το κύρι του σπιτιού.
1: Ναι, εγώ, αλλά, το
0: εγώ είμαι ο κύρις, είσαι κακομύρης. Εκεί, παιδιά, ούρλιαξα τόσο πολύ που αμέσως μετά έκλεισε φωνή, δηλαδή.
1: Ακαριέα, στο επόμενο τραγούδι.
0: Δεν είναι την επόμενη μέρα, ναι. Ήταν επί τόπου και ακόμα δεν έχει φτιάξει. Δηλαδή είναι αυτό ακριβώς το σύστημα που ακούτε, το οποίο έρχεται και φεύγει, πάει και έρχεται. Να δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Γενικά ήταν στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο.
1: Είδαμε τα story σου, φάνηκε ότι πέρασες πάρα πολύ ωραία. Και έφαγες και σε πάρτι πήγες, όλα τα κάνες.
0: Είχε βροχή αρκετή το Σάββατο. Έγιναν λίγο εκεί και με τον Αντώνη Ρέμου η συναυλία. Πήγε να ακυρωθεί, δεν ακυρώθηκε. Είχε πάρα πολύ κόσμο για τα 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος,
1: ναι,
0: που τα έκανε στη Θεσσαλονίκη. Είχε πάρα πολλούς καλεσμένους. Μεταξύ αυτών και τη Γαρμπή. Δεν ξέρω αν είδες τη σαβούρτα που την έπιασε
1: αυτό,
0: την κεντούλα μας.
1: Τι ήταν αυτό? Και ήτανε όλοι μαζί, δεν ήταν λίγο κουμπάι γόνατο?
0: Είναι από αυτά τα πεσήματα, δεν ξέρω παιδιά αν το είδατε, που λες αυτό πρέπει να πόνεσε λίγο, που κάνεις κατευθείαν ouch.
1: Τα πλευρά της πρέπει να πόνεσαν, γιατί έπεσε και με το χέρι σηκωμένο έτσι.
0: Έπεσε όλη από την αριστερή πλευρά, όλη κάτω, την κρατούσε ο Αντώνης Ρέμος, αλλά δεν μπόρεσε γιατί δεν περίμενε, γλιστρούσε πάρα πολύ παιδιά. Έγινε λίγο το πράγμα κάπως περίεργο, έγινε κάπως λίγο, ήταν λίγο...
1: Δύσκολο.
0: Ευτυχώς βγήκε μετά η γυναίκα και είπαν ωραία πράγματα, είπαν δηλαδή ότι είπε και η ίδια ότι είμαι καλά, ζω. Και το έκανε και λίγο αστιακή η ίδια.
1: Πάλι καλά για να ελαφρύνει το κλίμα ρε παιδί μου. Τώρα γιατί και να βρέχει και να φας και τα μούτρα σου και να είναι από μόνο του όλο το πράγμα πιο δύσκολο στη συναυλία. Πόσο πια? Εσύ έχεις φάει καμιά σαβούρα έτσι καλή μπροστά σε κόσμο?
0: Σαβούρα καλή μπροστά σε κόσμο? Ναι, γενικά δεν πέφτω πάρα πολύ, γιατί υπάρχει κόσμος που εκεί που περπατάει το έχει δηλαδή πολύ στάνταρ. Έχω πέσει σερβιτόρος σε beach bar προσπαθώντας να κατέβω τα σκαλιά με δίσκο γεμάτο ποτά, δύο παραγγελίες από παρέες που ήταν, ξέρω εγώ, είχα από 7 ποτά στην κάθε παρέα μαζί με νερά και κατέβηκα, έπρεπε να κάνεις γρήγορα, προσπάθησα να κατέβω το σκαλί για να πάω παραλία γιατί ήταν το πάνω μέρος του μαγαζιού.
1: Καλά,
0: κατέβηκα σκαλιά.
1: Αυτό είναι δύσκολο από μόνο του που ήσουν στην παραλία.
0: Έτρεχα κιόλας, γλίστρησε το, επειδή είχε λίγη άμμο το σκαλί, γλίστρησα σε άμμο. Και στην προσπάθειά μου να μην πέσει ο δίσκος, γιατί αν έχεις κάνει σερβιτόρος ξέρεις
1: πρώτα
0: ότι
1: σώζεις,
0: καλύτερα αυτό. Να πας ας πούμε να πιεις, τι να πω, νερό από το πιγκάλ παρά να πας στον μπαρμάν να του πεις ξαναβγάλε μου την ίδια παραγγελία όταν καίγεται ο κόλος του.
1: 14 δηλαδή, ποτά δεν και λίγα, ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά εντάξει.
0: Και στην προσπάθειά μου να σώσω τον δίσκο έπεσα παιδιά με τη μούρη και το χέρι ψηλά. Όμως, δηλαδή είχα και την έννοια μου ο δίσκος
1: να μην πέφτει,
0: που προφανώς κάποια πέσανε, μετά έγινε, δηλαδή έφαγα άμμο, σκόνη
1: και σου ήρθαν και δυο ποτά στο
0: και
1: κεφάλι.
0: Και ένα gin tonic επίσης. Πολύ ωραίο, στις 12 η ώρα το πρωί
1: εκεί
0: ήταν
1: ό,τι εγώ έπρεπε. Θα το πάτησω και θα έλεγα άντε ρε, και θα το πετούσα για να το πιω κατευθείαν.
0: Εσύ έχεις πέσει ποτέ?
1: Δεν πέφτω κι εγώ πολύ συχνά, αλλά μία σαβούρα... Θα ήθελα να έχει ανοίξει και να με καταπιεί ιδανικά.
0: Για γιατί είναι και τη ντροπή όταν πέφτει, παιδιά.
1: Είναι
0: δηλαδή, όταν σε κοιτάει και ο κόσμος, λες, γαμώ το τώρα, έπρεπε, ας πούμε. Μπορεί να έχει πάσει το πόδι σου, δεν σε νοιάζει. Το θέμα είναι να μην σε δει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι, να δείξεις ότι είναι όλα καλά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να δείξεις εκείνη την ώρα. Κοίτα, εγώ ήμουν σε ένα γύρισμα. Και βγαίνω μέσα από το αυτοκίνητο που κάναμε το γύρισμα. Φοράω και μια γουνάρα απ' έξω, γιατί είναι έτσι χειμώνας και στο βίντεο κλιπ επίσης το παίζουν πολύ. Ύφος του παίγεται σχετικά. Και έτσι όπως πάω να κάνω το βήμα από το αυτοκίνητο, το ωραίο, το ακριβό, και να βγω έξω τελείως το γύρισμα με τη γούνα, πατάω τη γούνα και η γούνα με σέρνει προς τα κάτω μαζί με τα κούνη και προσκυνά το πεζοδρόμιο μπροστά.
0: Το φίλησες?
1: Το φίλησα το πεζοδρόμιο μπροστά σε όλους.
0: Ήσουν και βαμμένη?
1: Ήμουν βαμμένη.
0: Αποτυπώθηκε η φάτσα σου πάνω στο πεζοδρόμιο. Άμα δείτε μια πλευρά ακόμα παίζει να είναι εκεί.
1: Κοντά στην Πανεπιστημίου. Ψάξτε με, θα με βρείτε.
0: Λοιπόν, πείτε μας κι εσείς παιδιά, αλήθεια, περιγράψτε μας ένα καλό πέσιμό σας, ένα πολύ δυνατό, στο 6939 892 892.

0: Με αφορμή ένα πολύ καλό πέσιμο, μια επική τούμπα της Κέντης Γαρμπής συναυλίου του Αντώνη Ρέμου, σας ζητήσαμε να μας περιγράψετε την πιο θεαματική τούμπα που έχετε φάει, αν ήταν δημόσια, αν χτυπήσατε, γενικά αν πέφτετε συχνά. Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Η Κρίστα εδώ λέει, παιδιά, εμένα λέει το παρατσούκλι μου είναι Pokeball.
1: Ναι, ξέρετε.
0: Πέφτω, λέει, συνέχεια εντός και εκτός Ελλάδας. Με είχαν δει και κάτι τουρίστες μια φορά που έπεσα και γύρισε η μητέρα μου, λέει, και τους είπα: μην ανησυχείτε. Πέφτει συνέχεια, δεν είναι κάτι. Το κάνει συχνά.
1: Η ίδια σου η μάνα, όλα
0: παιδιά,
1: καλά,
0: από ένα
1: είναι.
0: Σημείο και μετά, επειδή έχω φίλους κουντούφλιδες, απλώς μετά τους κοιτάς και προχωράς, γιατί αν πρέπει συνέχεια να περιμένεις, δεν θα φτάσεις ποτέ εκεί που είναι. Υπάρχει
1: ρε
0: κόσμος...
1: Σύνδε, τι λες! Ρε, παιδί μου... Θα έχει πέσει ο άλλος κάτω και σε απλά δεν ρίξει ένα βλέφαρο.
0: Άμα είναι, αν έχει πέσει την 12η φορά μέσα στην ίδια μέρα, ναι, δεν θα ασχοληθώ, μάθε να περπατάς. Πάνε σε έναν κινησιολόγο, σε έναν εργοθεραπευτή, δεν ξέρω ποιος θα μπορέσει να σε βοηθήσει. Αν μέσα σε ένα τρίωρο καφέ πέσει 10 φορές, αλλού είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, μπορεί να μην έχει καλή ισορροπία παρόλα
0: αυτά. Θα σε σηκώσω τη μία, θα σε σηκώσω τη δύο. Την πέμπτη θα περάσω από πάνω σου.
1: Έτσι. Εσύ
0: εγώ
1: θα
0: φταίω.
1: Μα συγγνώμη, δεν πρέπει να βεβαιωθείς. Και αν την πέμπτη φορά εγώ σκοτωθώ εκεί πέρα και μου γυρίσει κανένα πόδι και μετά πρέπει να πάω στο νοσοκομείο.
0: Δεν έχει ανάγκη εσύ. Δεν είσαι τόσο λεπτεπίλεπτη. Θα ξανασηκωθείς.
1: Τι με είπε.
0: Δεν έχει. Τι θα πάθεις τώρα, δεν είναι μια χαρά.
1: Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να σου κει το πόδι, να ξέρεις. Έτσι έτρεχε μια φορά η αδερφή μου ανέμελη και πάτησε μέσα σε μια λακκούβα. Πολλακούβα την πάτησε. Στο κέντρο υγείας πήγαμε την
0: επόμενη
1: καφέ.
0: Πόδι.
1: Της γύρισε το πόδι.
0: Η Ειρήνη λέει: παιδιά, βγήκα μια φορά να πετάξω σκουπίδια αμέσως μετά από βροχή. Κατηφορικό πεζοδρόμιο. Ενά, τώρα το βλέπουμε να έρχεται, ρε Ειρήνη. Πατάω, λέει, κακά σκύλου.
1: Όχι, ρε.
0: Γλιστράω. Και προσγειώθηκα, λέει, ανάμεσα σε ένα μίξ από κακά σκυλού και λάσπης. Και είναι, δεν ξέρεις τώρα τι κρατάς στο χέρι σου, τη λάσπη ή του Μάρλεϊ το από αυτό, καταλαβαίνεις.
1: Εκεί δεν τολμάς και να το μυρίσεις.
0: Εκεί, ναι, εκεί...
1: Δεν τολμά και φοβάσαι.
0: Προφανώς, λέει, και δεν με ένιαξε ο πόνος. Η Ζέτα πέφτει πολύ συχνά στο σταθμό στα Πετράλωνα.
1: Τι εννοείς, τι έχει εκεί.
0: Στο σταθμό, στο...
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι κακός ο δρόμος απ' έξω.
0: Έτρεχα να προλάβω το σειρμό, γλίστρισα και έκανα τσουλήθρα με τον κόλο μέχρι τη μέση της αποβάθρας. Κινητά, τσάντες, όλα σκόρπισαν. Το πρόλαβε, Ζέτα. Μπήκες. Αυτό παίζει ρόλο.
1: Και μπαίνει μέσα σαν τους τερματοφύλακες.
0: Άμα προλάβεις, ναι.
1: Σαν τους ποδοσφαιριστές όταν βάζουν γκολ που μετά πέφτουν με τα γόνατα και σέρνονται στο μισό γήπεδο.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι πρέπει να μπει και μέσα.
0: Καλά, αυτό με κάτι λακκούβες, έχετε δει κάτι βίντεο πώς γυρνάνε, κάτι αστράγαλοι, πώς φεύγουν. Επίσης, πολλές φίλες μου πέφτουν με τα κούνια.
1: Με τα
0: που
1: κούνια,
0: δεν το έχουν, ρε παιδί μου, και φοράει η άλλη το 12ποντο.
1: Δεν είναι, μα το
0: αφού
1: όχι.
0: Δεν μπορείς, Μαρή. Φόρα παιδί την μου... μπαλαρίνα εκεί πέρα. Θες και το 12ποντο. Δεν μπορείς να το περπατήσεις.
1: Δεν είναι θέμα αν μπορείς ή δεν μπορείς. Μισή λακκούβα να έχει κάτω. Αν πατήσεις, όχι λακκούβα, ένα σηκωματάκι να είναι κάπου.
0: Άντε,
1: το πεζοδρόμιο,
0: σας
1: λίγο
0: βλέπουμε...
1: πιο πάνω. Σε παίρνει μαζί του.
0: Μα σας βλέπουμε
1: κούνι,
0: και στο Ισιάδη, στην άσφαλτο που πηγαίνεις βάρκα γυαλό. Δεν το έχεις, δεν είναι κακό. Δεν είσαι η Βίκη Καγιά, ούτε Κουλιανού. Θα πέσεις.
1: Και δεν θα φορέσει ποτέ η άλλη τα κούνια.
0: Καλά, πέσε, φάκι μου. Για να θες να φορέσει τα κούνια, πέσε και σακατέψου. Τι με νοιάζει εμένα.
1: Εσένα, βράχο, το έχουμε δει.
0: Απλώς από το να πας στο 12ποντο, φόρα ένα 7ποντο. Πρέπει και... να πας κατευθείαν στο 12ποντο. Έρχεται η άλλη με την πλατφόρμα. Αφού περπατάς και πέφτεις στο Ισιάδη, στο μπάνιο, στο σπίτι σου, τι θα κάνεις με την πλατφόρμα.
1: Ναι, εντάξει, και τώρα λίγο. Αλλά μπροστά κάλλει την οπόνο, κατάλαβε.
0: Μπροστά κάλλει την οπόνο, να, άμα δεν σε νοιάζει.
1: Ή να σα πω κάτι, πάρτε αυτοκίνητο, μην περπατήσετε. Πάρτε το Cherry Tingo 4, το οποίο θα το βρείτε στο Regency Casino Mon Parnes. Εκεί θα το διεκδικήσετε, γιατί έχει κληρώσεις και συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο, σα το έχουμε ξαναπεί. Έχει πάρα πολλά δώρα και δύο ακόμα Cherry Tingo 4 σα περιμένουν να τα κάνετε δικά σα. Κάποιο θα πάει εκεί και θα τα πάρει. Κάποιοι θα πάνε μάλλον εκεί. Έχει έρθει η στιγμή να διεκδικήσετε το δικό σα Cherry Tingo 4 στις 25 Σεπτεμβρίου και δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Καλησπέρα, όμορφη μου, με όμικρον γιώτα, έτσι γράφει η Μαριάννα. 3 χρόνια στα Εξάρχεια. Κάθε χρόνο έχω και ένα κάταγμα, ένα χέρι, δύο πόδια. Μία οι πλατφόρμες. Μία πάτησα, λέει, τον μπατζάκι της Παντελώνας, ορίστε. Να το, κατάλαβες.
1: Δύσκολο, είναι, δύσκολο, δύσκολο.
0: Δεν είναι και η Παντελώνα, είναι δύσκολο.
1: Η Παντελώνα μπορεί να σου βάλει τρικλοποδιά. εκεί που δεν το περιμένεις. Γενικά το ρούχο. Εγώ ξέρεις πόσες φορές ανεβαίνω σκαλοπάτια και τα κρατάω λες και είμαι πριγκίπισσα.
0: Ναι, και γλιστράει.
1: Γιατί φοβάμαι μην φάω τα μούτρα μου. Το έχω πάθει αυτό.
0: Επίσης, παιδιά, τα πεζοδρόμια είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα να γλιστρήσεις, γιατί δεν καθαρίζονται ποτέ.
1: Ναι.
0: Πέφτουν φύλλα. Αν ρίξει μία βρόχα, μετά δεν είναι. Δηλαδή, καλύτερα να αφήσεις μία μέρα να πέσουν οι άλλοι. Για να τα πάρουν παραμάζωμα και μετά να βγεις. Δεν είναι αλλιώς, το έχεις σίγουρα. Τώρα είναι αυτό offside και έπεσες.
1: Αντίο.
0: Έχεις χαθεί, αντίο. Γεια σας. Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα? Θέλουμε λεφτά. Τελούλου.
2: Έρχονται σε πολύ λίγο. Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Λοιπόν, αν δεν φας, θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπε στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Πάλι σχολή.
4: Πάλι γραφείο.
5: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Ήταν ένα περίεργο Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε όλους. Ήταν και σήμερα μια δύσκολη μέρα, καθώς πραγματοποιήθηκε έτσι το τελευταίο παρατεταμένο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια, με οικογένεια, φίλους και με τον απλό κόσμο να είναι συντετριμένοι. Πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν είδες φωτογραφίες και παρακολούθησες, πρόλαβες να παρακολουθήσεις κάτι.
1: Ναι. Είδα χθες και τις φωτογραφίες. Είδα και σήμερα live την εξώδια ακολουθία.
0: Ακριβώς. Ήταν το τελευταίο αντίο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ήταν μουδιασμένοι όλοι, πάρα πολλοί κόσμος και φίλοι του, τραγουδιστές, επώνυμοι, καλλιτέχνες, να κλαίνε και να μην μπορούν να...
1: Πάρα πολύ δύσκολο, το κλίμα πάρα πολύ βαρύ. Ήταν όλοι πάρα πολύ συγκινημένοι.
0: Αυτό ακριβώς, και προφανώς και η οικογένειά του. Με όσους μίλησα το Σαββατοκύριακο, όλοι καταλήξαμε ακριβώς στο ίδιο κομμάτι. Πόσο άδικα έφυγε αυτός ο άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ.
0: Πόσο άδικα, και ταυτόχρονα μαθαίνουμε και βγαίνουν στη δημοσιότητα όλα αυτά τα στοιχεία για τους γιατρούς, οι οποίοι πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με
1: φοβερό.
0: Το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι ψάχναν στο ChatGPT και στις εφαρμογές
1: τεχνητής νοημοσύνης, ναι, πώς να τον επαναφέρουν.
0: Πώς να επαναφέρεις έναν άνθρωπο. Φωτογραφίες που βγάλανε ενώ έκανε όλη αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον βγάζαν φωτογραφίες και μετά διέγραψαν τα αρχεία, αλλά προφανώς τον έλεγχο της αστυνομίας.
1: Βρέθηκαν, αυτά μπορούσαν να τα ανακτήσουν.
0: Ναι, το μεταξύ ζούμε στο 2026. Πάρα πολύ χαζό είναι να πιστεύεις ότι ό,τι σβήσεις από το κινητό σου δεν αφήνει ίχνη και δεν μπορεί να βρεθεί, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αλλά το χειρότερο όλων είναι αυτό που μαθαίνουμε, που έσκασε το από χθες και σήμερα το πρωί, ότι ουσιαστικά κάλεσαν το ΕΚΑΒ μετά από 49 λεπτά. Ναι. Και όλο αυτό καταγράφηκε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο έβγαλε alert και έτσι μπορούμε
1: τρεις φορές έβγαλε alert το μηχάνημα.
0: Ακριβώς, και έτσι ακριβώς μπορούμε να ξέρουμε τι έχει γίνει για τα κρίσιμα αυτά χρονικά περιθώρια. Όλα αυτά τα ερευνά η αστυνομία, η οποία είναι πλέον αρμόδια για να βγάλει
1: και
0: ακριβώς
1: το ελληνικό FBI.
0: Έτσι, για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί και τουλάχιστον να υπάρχει μια δικαιοσύνη να υπάρξει.
1: Σίγουρα πρέπει να υπάρξει, γιατί όλοι θέλουν τη δικαίωση αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ άδικο, όπως είπες και εσύ.
0: Λοιπόν, αυτά. Κόσμος στεναχωρημένος. Κόσμος πάρα πολύ. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή συζητούσαμε, μιλούσαμε, κόσμος που μπορεί να μην άκουγε Μαζονάκη, να μην τον έχει δει ποτέ, αλλά τον εκτιμούσε
1: σημασία,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι,
0: νομίζω,
1: δεν έχει σημασία να ακούγες τα τραγούδια του.
0: Ήταν τον αγαπούσαν όλοι.
1: Και θα συνεχίσουν να τον αγαπούν.
0: Δηλαδή και, ξέρω εγώ, με ρεϊβάδες που μίλησα.
1: Ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: είχαν,
1: ναι.
0: Τον είχαν ψηλά. Τον είχαν ψηλά, λέγανε πάντα, ας πούμε, ήταν διαφορετικός από όλους τους άλλους. Αυτά ήταν τα σχόλια του Σαββατοκύριακου.

0: αυτά. Γιατί θέλει να προλάβει και τα Grammys.
1: Α, τα Grammys.
0: Έχει συγκεκριμένες τέτοιες, ναι. Οπότε...
1: τώρα δύσκολο.
0: Τι δύσκολο.
1: Να τα προλάβει τα Grammys. Γιατί Ιανουάριο-Φεβρουάριο δεν είναι τα Grammys.
0: Καλέ, είναι λίστες μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Άμα βγει, συμπεριλαμβάνεται μέσα στο.
1: Θα είναι
0: τέτοιο.
1: Μέσα. Αλλά θα έχει τόση πίστη στον εαυτό της, θα βγάλει τόσο καλό κομμάτι. Θα
0: μου καλά, πεις, όταν ξεκινάς κάτι, ρε αγάπη, τι ξεκινάς για να. Μην πάει καλά. Ποιο ξεκινάει έτσι, εκτός από σένα. Όταν ξεκινάς κάτι που λες δεν θα γίνει, αλλά ας το δοκιμάσω. Δεν είναι έτσι
1: άκουμε
0: τα
1: λίγο.
0: Πράγματα.
1: Τώρα αυτό σου κάνει για υποψήφιο για Grammy το Buzz Persuades. Δεν μου κάνει ρε παιδί μου, δεν το νιώθω.
0: Παιδί μου είναι ένα από αυτά που πρόκειται να έρθουν.
1: Ναι, αλλά δεν υποτίθεται ότι βγάζεις ένα και θα βγάζεις αυτό από τα καλά σου που θα ταρακουνήσουν.
0: Τέλος πάντων, τώρα αφού θέλει να κάνει.
1: Α, τώρα καλή επιτυχία.
0: Την Παρασκευή. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου μπορούμε τώρα να μιλάμε 25 λεπτά για το γιατί δεν έχει επιτυχία το άλμπουμ της Miley Cyrus ακούγοντας ένα τραγούδι. Αλήθεια μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εγώ τη εύχομαι καλή επιτυχία, ό,τι και αν κάνει. Καλά να πάει.
0: Πώς είναι κάτι συνυφάδες στα σπίτια που έχουν όλο προβλήματα. Δεν τις θέλει κανείς, δεν κάνουν δέρα. Και κάθονται σε ένα τραπέζι στην άκρη και τα σχολιάζουν όλα και τα βρίσκουν όλα χάλια.
1: Ρε παιδί μου, δεν έχω βάλει.
0: Μαντέψτε.
1: Δεν
0: μαντέψτε
1: έχω
0: ποια είναι.
1: Αλήθεια τώρα. Με είπε σε μένα συνυφάδα και κακιά πεθερά, εμένα ναι. Σου
0: αλήθεια.
1: Έχω δώσει εγώ τέτοια εικόνα στον κόσμο.
0: Μόλις.
1: Ούτε καν. Εγώ πάντα στέλνω θετικά vibes μόνο.
0: Πού είναι τα θετικά
1: αυτό είναι,
0: vibes.
1: Ακούμε. Αυτό είναι το προαίσθημά μου. Έχω προαίσθημα ότι δεν θα είναι υποψήφια φέτος στο Grammys.
0: Άμα είναι.
1: Αν είναι, καλή επιτυχία.
0: Τι σας έλεγα για τη συνυφάδα, για να καταλαβαίνετε. Συνυφάδα.
1: Να σου πω κάτι. Πες. Θυμίσω αυτή την εκπομπή να τη συζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Εντάξει. Τώρα πες μου.
0: Αλλάζει και η ώρα. Τι γίνεται, πότε αλλάζει. Κάπου διάβασα ότι φέτος λέει θα αλλάξει πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά, από κάθε άλλη φορά.
1: Από τα τελευταία χρόνια, από το 2020 και μετά, φέτος θα αλλάξει πιο νωρίς από ποτέ. Είτε αλλάζει πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Αλλά συνήθως έπεφτε εκεί, ρε παιδί μου. Τέλος Οκτώβρη, κάτι 28, κάτι 29, γιατί μας ήταν και η παρέλαση συνήθως, κάτι 30, από το 2020 και προς τα εδώ έπεφτε αργά. Τώρα θα πέσει στις 25 Οκτωβρίου και αυτό είναι το νωρίτερο τα τελευταία 6 χρόνια.
0: Εντάξει, έτσι όπως το παρουσίαζαν και εγώ λέω θα γίνει αύριο η αλλαγή της ώρας,
1: όχι,
0: δηλαδή
1: ρε.
0: Πραγματικά. Να τρέχω να προλάβω. Τέλος πάντων.
1: Όχι. Αλλά θα έχει ακόμα και αυτές οι 5 μέρες σου κερδίζουν φως. Θα είναι πιο φωτεινά τα πράγματα από ότι αν γινόταν 5 μέρες μετά. Δεν το βλέπεις και σε εμάς. Εβδομάδα με τη βδομάδα είναι πιο σκοτεινά έξω.
0: Άντε, παιδιά, ναι, να αλλάξει λίγο η ώρα, να χειμωνιάσει και ο καιρός. Έρχονται, λέει, και άστατος καιρός, ποραδικές βροχές. Πτώση της θερμοκρασίας και διάφορα τέτοια πράγματα άλλα ανακοίνωσαν. Πτώση θερμοκρασίας, μην φανταστείτε. 27 με 29 βαθμούς, λέει εδώ πέρα στη Θράκη. Θεσσαλία από 15 ως 29, στην Ήπειρο από 15 ως 27. Δηλαδή θα ξεκινάμε από χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Φθινόπωρο λίγο.
0: Τώρα.
1: Πρώτα βρόχια.
0: Εντάξει και σε φθινόπωρο. Δηλαδή, ας το πούμε. Ούτε.
1: Ξέρεις τι, μόνο κουφόβρασα να μην κάνει. Γιατί συνήθως τις μέρες που προετοιμάζεται να βρέξει, κατεβαίνουν χαμηλά τα σύννεφα και δημιουργείται αυτό το που κολλάς πάνω σου. Το είχε το Σάββατο πάρα πολύ έντονο. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Κολούσε πάνω σου.
1: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, κολούσατε πάνω σας.
0: Κολούσαμε ανάμεταξύ μας.
1: Αράρα.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: τώρα, είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Να δω.

0: αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Γύρνα δεξιά. Music 892.
13: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, πώς είστε? Ελπίζουμε να έχετε περάσει όμορφα την πρώτη ώρα στην παρέα μας. Συνεχίζουμε και για δεύτερη ώρα εδώ μαζί σας. Μισό λεπτάκι πριν το ρολόι μας να δείξει 7, έτοιμο πόλεμο για άλλη μια φορά. Καλή εβδομάδα.
14: Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα πολύ μπροστά. Κλείνει η φωνή, την ακούτε.
13: Τρομάζω τώρα.
14: Όσο πηγαίνει το πράγμα, λίγο δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Αλλά χαλάλη για τα Μισκούμπρια, γιατί η Μισκούμπρια ήταν την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Είχε πάρα μα πάρα πολύ κόσμο εκεί στο λιμάνι. Ήταν εκπληκτικά τα ημίζ. Στην Αθήνα δεν κατάφερα να πάω, γιατί
13: είχαν γίνει sold out και στην
14: Αθήνα. Γίνει sold out και δύο συναυλίες, ναι, προφανώς. Ναι, ναι. Αλλά δεν πρόλαβα εγώ να πάω στην Αθήνα. Πήγα όμως στη Θεσσαλονίκη. Δεν
13: και
14: με χάλασε καθόλου.
13: Είχε πολύ κόσμο, είδα.
14: Αυτό λέω, ναι. Γινόταν χαμός.
13: Έγινε sold out, αυτό εννοώ.
14: Ναι, παιδί μου, αυτό λέω, ότι δεν είχε τίποτα. Sold out, έγινε χαμός, είχε πάρα πολύ κόσμο. Μετέφεραν και το venue, δεν ήταν το αρχικό εκεί στο λιμάνι. Το αλλάξανε, γιατί παίρνει περισσότερο χώρο και ήταν μια συναυλία εκπληκτική. Πραγματικά τα αγαπάμε πολύ τα εμείς. Και επίσης το πιο αστείο ήταν ότι πήγαινε πάρα πολύς κόσμος με τα παιδιά του, που όταν τους άκουγαν ήταν τα παιδιά,
13: ναι,
14: που τα έφεραν τώρα μαζί. Καταλάβατε?
13: Αλλά τα πήγανε για να τα μοιήσουν.
14: Δηλαδή 35. Ρε, εσύ τα ξέραν τα τραγούδια τα μικρά. Είχαμε μπροστά μας έναν γύρω στα 5 με 6 χρονών,
13: πιτσιρίκο.
14: Ήταν πιτσιρίκος. Τα ήξερε όλα.
13: για να κάνει καλή δουλειά δηλαδή, οι γονείς του. Ας πούν και διαχρονικά τα εμισκούμπρια.
14: Μπράβο, μπράβο στους γονείς, έτσι να τα μαθαίνουν σωστά. Λοιπόν, να κάνουμε μια βόλτα από τους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
15: Την κίνηση μου μέσα.
14: Καλά, παιδί μου, μην βρεις. Εντάξει, ηρέμησε.
13: Να σας ενημερώσω ότι δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ εικόνα από την προηγούμενη ώρα. Συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα στην Αττική Οδό από την μεταμόρφωση έως και λίγο μετά το Μαρούσι. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα φαίνεται να είναι καλά εκτός από το ύψος εκεί της μεταμόρφωσης, που λίγο μέχρι να κατέβει στον κόκκινο μήλο έχει προβλήματα κατά τα άλλα. Κυλάει εξαιρετικά. Αυτήστε τον Σκόρδα, μην τον ματιάσετε. Συνεχίζω με λεωφόρο Κηφισίας που είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από την προηγούμενη ώρα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, μην τα πλησιάσετε καν, δεν υπάρχει λόγος. Η Πανεπιστημίου είναι μια χαρά, μπορώ να σας πω, σε πολύ καλύτερη φάση από ό,τι την αφήσαμε, ενώ τα προβλήματα συνεχίζουν, μην σας πω ότι έχουν γίνει και λίγο χειρότερα στην περιφερειακή του Ημιτού με κατεύθυνση προς Ηλιούπολη.

0: Αυτό το τραγούδι της Billy Eilish μου θυμίζει πάρα πολύ χειμώνα, γιατί το ακούγαμε πέρυσι όλο το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Και το έχω συνδυάσει κάπως έτσι, με λίγο κρυουλάκι μαζί.
1: Με κάτι.
0: Το έχω κάπως λίγο έτσι στο μυαλό.
1: Με μια ζεστή σοκολάτα, βρε παιδί μου.
0: Κάπως έτσι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα για γύρω, θα σας μιλήσω.
1: Ναι.
0: Για Regents Casino Mont Parnes που είναι στην παρέα μας και κάνει γύρους, όπου μπορούμε να ζήσουμε τη δράση και να απολαύσουμε την πιο λαχταριστή προσφορά με ζουμερόν γύρο και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Αυτά συμβαίνουν κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και να σας πω ότι ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σας, για να μην χάνετε λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο, τρώγοντας γύρο. Καταλάβατε πώς το πάνε αυτό. Μόνο στο βουνό, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έβλεπα τώρα μια έρευνα που για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι στην κορυφή. Δεν το πιστέψεις. Έχουμε συνηθίσει συνήθως να έχουμε την κορυφή ή σε κάτι πάρα πολύ κακό ή να είμαστε στο τέλος. Και θέλω να σου πω ότι είμαστε στην κορυφή της λίστας με τα πιο απαιτητικά τεστ οδήγησης στον κόσμο.
0: Έλα ρε.
1: Μας φαίνεται.
0: Ότι είναι τα πιο δύσκολα.
1: Ναι, μας φαίνεται.
0: Όχι.
1: Καθόλου.
0: Πόσες φορές έδωσες?
1: Μία.
0: Πόσες φορές λάδωσες?
1: Καμία.
0: Άσε ρε.
1: Καμία, φιλαράκι.
0: Άσε ρε που δεν λάδωσες.
1: I'm so sorry.
0: Το πέρασες έτσι με τη μία και, και οδηγάς έτσι. Τι, καλά.
1: Χαλάρωσε λίγο. Οδηγώ εξαιρετικά για αρχή.
0: Ναι ρε.
1: Να σου πω πάντως.
0: Τους κάδους ρωτήστε στη γειτονιά πώς εξαιρετικά οδηγάει. Εξαιρετικά οδηγάει.
1: Τώρα,
0: μπαίνει στο αμάξι και κάδοι τρέχουν, βγάζουν πόδια, πάνε κρύβονται στις γειτονιές.
1: Δηλαδή, αν ένα
0: σε κάδο, παίρνουν χαμπάρι.
1: Πας να παρκάρεις και τον κάνεις λίγο στην άκρη, ενοχλήθηκε κανένας?
0: Κανένας. Κάδος είναι.
1: Ε, τι!
0: Κάδος είναι.
1: Αν ήταν άνθρωπος, δεν τον πατούσα.
0: Εγώ πάντως δεν θα ντραπώ, θα το πω. Το πήραμε τη δεύτερη.
1: Με τη δεύτερη.
0: Το πήραμε τη δεύτερη.
1: Νομίζω
0: ναι.
1: Και κάποιος από οδηγούς μεγάλους το έχει πάρει με τη δεύτερη και έλεγε ότι δεν ντροπή να το παίρνετε με τη
0: Όχι,
1: δεύτερη.
0: Όχι, παιδιά, το πήραμε τη δεύτερη γιατί την πρώτη δεν είναι ακριβώς ότι αγχώθηκα.
1: Τώρα λέμε αλλά... για τα σήματα ή για
0: ποια
1: την
0: σήματα,
1: οδήγηση.
0: Ρε, για την οδήγηση.
1: Α, για την οδήγηση λες.
0: Απαιτητικά τεστ οδήγησης δεν λες?
1: Ναι, ναι, απαιτητικά τεστ οδήγησης, αλλά είναι για τα σήματα αφορά η έρευνα. Γιατί εμείς έχουμε περιθώριο μόνο για ένα λάθος στην Ελλάδα και αυτό αντιστοιχεί πρακτικά στο 97%. Ενώ στις υπόλοιπες χώρες που έχουν γίνει έρευνες έχουν από 2 και πάνω. Εμείς έχουμε 30 ερωτήσεις και πρέπει να απαντήσει σωστά τις 29. Η Ιαπωνία είναι στη δεύτερη θέση και αυτή έχει πιθανότητα.
0: Για τη θεωρία λες.
1: Για τη θεωρία στο 95% η Ιαπωνία που είναι δεύτερη.
0: Εγώ τη θεωρία την πέρα. Θεωρία με την πρώτη, έκανα ένα λάθος,
1: ναι.
0: Αλλά that's all, αυτό ήταν.
1: Okay.
0: Γιατί μετά τα μαθαίνεις και παπαγαλία. Δηλαδή
1: ναι.
0: Μετά είναι και φωτογραφική μνήμη και το ξεπερνάς. Στην οδήγηση όμως κόπηκα την πρώτη φορά γιατί δεν είχα άλλες κινήσεις για να παρκάρω. Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πίστευα ότι είχα 5-6. Αλήθεια δεν το. Δηλαδή, γιατί πήγα να κάνω και κανονικά, ενώ έκανα μαθήματα
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: μου,
1: ναι.
0: Είπε μου είπε ο εξεταστής, τι κάνεις, θα κοπείς άμα κάνεις άλλη μια κίνηση. Όλο το αμάξι το μεταξύ έξω. Καλά, λέω, τι θα κοπώ, έχω άλλες τόσες να κάνω.
1: Μπρος,
0: μου λέει,
1: έχεις
0: τελειώσει, μου λέει, δεν έχεις άλλες κινήσεις, αγόρι μου. Και έτσι κόπηκα.
1: Τέλος.
0: Από χαζομάρα δηλαδή, ήταν η τελευταία εξέταση που έμεινε να κάνω και θα
1: εντάξει,
0: τα περνούσα.
1: Αφού ήταν στο παρκάρισμα, όλα καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Μπράβο μας πάντως, σαν χώρα που έχουμε τόσο απαιτητικά διπλώματα οδήγησης. Μπράβο που είμαστε και τόσο κακοί οδηγοί ταυτόχρονα. Αυτά
1: δεν
0: τώρα
1: ξέρω,
0: δεν ξέρω.
1: Πώς συνδυάζονται.
0: Είναι λίγο ξύμορο όλο αυτό το σχηματάκι. Τι είναι αυτά που μας τις πάνε στους δρόμους όμως? Πες μου κάτι που σε νευριάζει πάρα πολύ.
1: Εμένα αυτό που με νευριάζει σε κατάσταση που θέλω να βγω και να αρπάξω οδηγό μπροστά μου είναι η ελιγμή χωρίς φλας να είσαι, ας πούμε, στην τέρμα δεξιά λωρίδα στον Κηφισό. Ήμουνα τώρα, παιδιά, ρεαλιστικό παράδειγμα. Το Σάββατο είμαι στον Κηφισό, στην μεσαία λωρίδα. Και θέλω να αλλάξω, να μπω στη δεξιά για να βγω σε έξοδο. Και είναι από πίσω ένας οδηγός που τον πήρα πρέφα λίγο πιο πριν, γιατί πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα. Δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Και εκεί που πάω να στρίψω, χωρίς
0: κάνει
1: φλας,
0: και αυτός δεξιά.
1: Χωρίς τίποτα. Αυτός έκανε αριστερά. Γιατί ήθελε να έρθει.
0: Μια χαρά, δεν σε ενόχλησε. Αυτός αριστερά,
1: μου...
0: εσύ δεξιά. Τι σε πείραξε?
1: Ακούς, εγώ ήθελα να πάω αριστερά και αυτός θέλει να πάει. Περίμενε, εγώ ήθελα να πάω δεξιά.
0: Δεξιά μας λες το σύνολο.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ ήθελα να πάω δεξιά και αυτός θέλει να πάει αριστερά. Ακούμε λίγο. Κράκ,
0: πίσω σου
1: λέγεται
0: δεν
1: αυτό.
0: Ήταν.
1: Ήρθε δίπλα μου και μου έκανε προσπέραση. Και το αποφάσισε τελευταία στιγμή.
0: Σκέψεις πόσο αργά οδηγείς.
1: Εγώ.
0: Σε προσπερνάνε όλοι.
1: Παιδί μου, ποιοι όλοι?
0: Εσύ φταίς, δεν
1: φταίει. Ο άνθρωπος πήγαινε, χρησιμοποίησε την τέρμα δεξιά λωρίδα σαν να είναι ταχείας που κάνεις προσπεράσεις. Πήγαινε και χωνότανε.
0: Να πηγαίνετε σακώτες όλες, τι να κάνει.
1: Ευθύμη.
0: Εγώ ήμουν.
1: Ήταν το αμάξι σου. Πήγαν το αμάξι σου, λέει, εγώ δεν θα με νευριάσεις. Εγώ
0: εμένα με νευριάζει,
1: πάρα
0: παιδιά.
1: Πολύ επικίνδυνος.
0: Εμένα, παιδιά, πάντως αυτό που με εξοργίζει, αυτό που μπορεί να με κάνει ικανό να κατέβω από το αυτοκίνητο και να κάνω φασαρία, είναι αυτός ο πρώτος στο φανάρι που δεν παίρνει χαμπάρι ότι έχει δώσει πράσινο ο φωτεινός σηματοδότης, γιατί τον παίζει μέσα. Τον παίζει.
1: Ευθύμη, μόνο και είσαι από αυτούς που κορνάρουν στο μισό να νοσεκών.
0: Όχι κορνάρω. Όχι, δεν είναι κόρνα αυτό το πράγμα. Είναι, βάζω και πρώτη και προσπαθώ να περάσω από πάνω σου. Ναι.
1: Πόσο γιατί δεν γίνεται το δεύτερο. Να μην σε έχω πίσω μου σε ένα φανάρι.
0: Α, κάτι τέτοιο.
1: Να μείνουμε εκεί μέχρι να ανάψει το επόμενο πράσινο.
0: Αυτή. Είναι αυτή.
1: Να μην κουνηθώ, φίλε.
0: Κορίτσι μου, είσαι εσύ. Εσύ δημιουργείς το πρόβλημα κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
1: Ρε.
0: Εσύ έχεις δημιουργήσει όλο το πρόβλημα στην Αθήνα που κάθεσαι στα φανάρια, βγάζεις τη λίμα, βάφεσαι, κάνεις story.
1: Όχι.
0: Και δεν παίρνεις χαμπάρι να ξεκινήσει το πράσινο. Και
1: όχι,
0: σε πειράζει που θα πατήσω εγώ την κόρνα.
1: Όχι,
0: τι με νοιάζει.
1: Να την έχω καρφωμένη, να πατάω ήδη σήμερα.
0: Πρώτη πρέπει πάντα να είναι
1: χαλάσω
0: μέσα.
1: Όχι, δεν πρέπει να είναι μέσα.
0: Η πρώτη πρέπει να είναι μέσα. Όταν
1: δεν
0: είσαι...
1: πρέπει να είναι μέσα.
0: Άκουσα με λίγο. Όταν είσαι ο πρώτος στο φανάρι,
1: ναι,
0: η πρώτη πρέπει να είναι κουμπωμένη και να παίζεις γκάζι συμπλέκτη. Γκάζι συμπλέκτη.
1: Λες, αγόρι μου, ελάτε να το πάρετε το δίπλωμα.
0: Γιατί
1: ναι,
0: σου σβήνει και άλλες πέντε φορές.
1: Σου σβήνει
0: και άλλες πέντε φορές. Θα σου σβήσει άλλες τόσες φορές. Θα καθόμαστε εμείς μισή ώρα σε ένα φανάρι το οποίο διαρκεί.
1: Να μείνετε.
0: Δευτερόλεπτα.
1: Να μείνετε εκεί.
0: Επειδή εσύ δεν σε κόβει να πας να είσαι
1: δεν
0: έτοιμη.
1: Με κόβει. Όχι, θα χαλάσω το σασμάν μου. Εγώ θα το κάψω για να παίζω γκάζι συμπλέκτη επειδή εσύ θέλεις να φύγουμε σε δύο δευτερόλεπτα.
0: Όταν είσαι ο πρώτος, πρέπει όντως να έχεις βάλει στα πρέπει να έχεις βάλει όντως στα. Αχ, παιδιά, μισό λεπτό λέω.
1: Τίποτα,
0: γιατί...
1: τώρα έχουν έρθει 8.000 μήνυμα, ναι, δεν θα βρεις κανένα.
0: Όταν είσαι ο πρώτος, πρέπει όντως να έχεις βάλει πρώτη όταν ανάψει το κόκκινο πεζόν. Ο κάθε επόμενος έχει λίγο παραπάνω χρόνο. Παιδιά, εγώ κάθομαι και παρατηρώ και τα απέναντι φανάρια.
1: Ποιο κόκ έχετε διαβάσει? Ποιο
0: θα σου δείχνα ποιο κόκ έχουμε διαβάσει.
1: Έλεος.
0: Αλλά το έχεις διαβάσει και εσύ αυτό το κόκ. Δεν έχεις πρόβλημα. Σε αυτό θα περνούσες. Δεν θα έχεις πρόβλημα.
1: Σταμάτω.

0: χώρα μας έχει βγει στην κορυφή της λίστας με τα πιο απαιτητικά τεστ οδήγησης στον κόσμο και ταυτόχρονα ξεκινήσαμε να μιλάμε για όλα αυτά που μας την σπάνε στους άλλους οδηγούς της Αθήνας, γιατί ως γνωστόν εμείς είμαστε καλύτεροι οδηγοί. Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος από εμάς. Έχουν έρθει πολύ ωραία μηνύματα. Ένας Σάββας εδώ γράφει: είσαι τέρμα άσχετος, χωρίς να πει τίποτα άλλο.
1: Α. Μ' αρέσει. Μάλλον μπράβο στο Σάβα.
0: Μάλλον πήγαινε κάπου αλλού, Σάβα μου, σε κάποιον φίλο σου. Μπερδεύτηκες.
1: Γιατί όχι, ο άνθρωπος σου λέει ότι είσαι άσχετος που λες για το συμπλέκτη. Δεν σου είπε για κάτι άλλο.
0: Πού το ξέρεις ότι λέει για το συμπλέκτη?
1: Γιατί σου λέει είσαι τέρμα άσχετος. Γιατί με αυτά που είπες. Για το συμπλέκτη θα λέει ο άνθρωπος. Δικαιοσύνη, μην τον διώχνεις. Ας αν κρατήσουμε ένα που με υποστηρίζει.
0: Δεν τον έδιωξα. Τον είπα μάλλον πήγαινε σε άλλο φίλο το μήνυμα. Ο Λάμπρος λέει για λόγους ασφαλείας πρέπει πρώτη να είναι κουμπωμένη.
1: Ποιους λόγους ασφαλείας, παιδιά, μισό λεπτάκι. Αν έχετε την πρώτη κουμπωμένη για λόγους ασφαλείας, ειδικά, θα γίνει ακόμα χειρότερο. Έστω ότι σε κοπανάει κάποιος από πίσω με μικρή ταχύτητα. Ξέρεις που έχεις βρεθεί με την πρώτη? Να μην σου πω τώρα. Αχ, και μετά λέει ότι έχουμε τα πιο απαιτητικά τεστ στον κόσμο. Αχ, τι διπλώματα πήρατε. Αχ, Παναγία μου.
0: Η Ζέτα νευριάζει με όσους είναι αριστερή λωρίδα με 60 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Περίπου πηγαίνουν αυτό με το 60 κλασικά.
1: Ναι, αυτό είναι και επικίνδυνο.
0: Ναι. Εντάξει, επίσης τώρα, άμα θέλετε να το πούμε και σωστά, η αριστερή λωρίδα δεν είναι μονίμως να είσαι στην αριστερή λωρίδα.
1: Βέβαια.
0: Η αριστερή λωρίδα είναι για να κάνεις προσπέρες και να ξαναμπείς μετά στη μεσαία. Ασχέτως που δεν υπάρχει τώρα αυτό το ζήτημα, αλλά έτσι μαθαίναμε τουλάχιστον εμείς όταν δίναμε δίπλωμα, ότι την αριστερή λωρίδα τη χρησιμοποιείς μόνο για να κάνεις προσπέρες.
1: Και τώρα έτσι μαθαίνουν.
0: Ναι. Εδώ πέρα ο Τάσος λέει: μένα με νευριάζουν πάρα πολύ οι οδηγοί που πετάνε πράγματα από το αυτοκίνητο οπουδήποτε. Αυτό ήταν πολύ 90, συνεχίζει ακόμα. Ανοίγει ο άλλος το παράθυρό του και πετάει.
1: Δεν το έχω πετύχει μπροστά μου, ευτυχώς, για καλή τύχη του άλλου.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Συνέβαινε παλιά, θυμάμαι, μπουκάλια πετούσανε. Καλά, από τσίγαρα μεγάλο φάουλ αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αλλά γενικά, τίποτα να μην πετάτε, παιδιά. Κρατήστε τα σε μία σακουλίτσα μέσα στο αυτοκίνητο και μετά σε έναν κάδο πηγαίνετε και εναποθέστε.
1: Τόσο στήκες έχει το αμάξι, τα πάτησε με 10 λεπτά μέσα.
0: Η Μανολία μας γράφει ότι η χειρότερη είναι αυτή με τις μηχανές,
1: ναι,
0: που πατάνε ξερόγκαζα για να τους ακούσουμε, να τους τρώσουμε και ένα κόκκινο χαλί για να περάσουν. Μανολία, το ξερόγκαζο είναι επειδή σου ότι πέφτουνε, ρε μωρό μου, που είσαι και μια κούκλα. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι τώρα, δες με λίγο, σε έχει δει ο άλλος και θέλει να τον κοιτάξεις. Γι' αυτό το ξερόγκαζω.
1: Ρε Εφήμη, αυτή είναι η καλή περίπτωση. Ξέρεις πόσοι έρχονται επειδή θέλουν να περάσουν ανάμεσα από τα μάξια και σου κάνουν έτσι βρουμ βρουμ για να τους κάνεις χώρο. Ναι. Δίκιο έχει, κοπέλα.
0: Συμφωνώ σε όλα με Αστέρο, λέει εδώ πέρα η Βέρα. Δεν λέω να κάνει 10 ώρες.
1: Στη Βέρα να πούμε ότι με λένε Αστερόπη, γιατί δεν το έχει ακούσει μάλλον.
0: Ναι. Να ξεκινήσω άλλος, αλλά με το που ανάβει πράσινο και ακούω κόρνα, έχω ανάψει λαμπάκια και μου έρχεται λέει να κατέβω κάτω.
1: Πολύ ωραία, πολύ φίλη μου η Βέρα.
0: Η Ιωάννα τα παίρνει στο κρανίο όταν δώσω δρόμο σε κάποιον και δεν κάνει νόημα για να πει ευχαριστώ. Όταν δώσει προτεραιότητα.
1: Δικαιοσύνη, μπράβο. Στο στηρίζω αυτό το μήνυμα.
0: Επίσης εδώ πέρα ο Γιώργος λέει: Αστερόπη, πάμε βόλτα, λέει, μαζί. Θα στον πατάω εγώ το συμπλέκτη. Γιώργο, η Αστερόπη θα στον πατάει καλύτερα. Άμα θέλει. Όχι, το λέω γιατί έχει και ψηλά. Είσαι και ψηλά, έχει και ψηλά πόδια. Μπορεί από το συνοδηγό να τον πατά, δεν είναι?
1: Κάνω εκπομπή.
0: Ναι, απαντάω στον ακροατή. Μήνυμα ακροατή ήταν.
1: Λοιπόν,
0: κάνω.
1: Κύρος, ναι. Θέλω και επίπεδο σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Κύρος,
1: ο Γιώργος, πώς χρόνο, από περιέργεια.
0: Δεν ξέρω, δεν γράφει. Γράφει μόνο για το συμπλέκτη.
1: Για φωτογραφία του Γιώργου.
0: Πατάει ωραίο συμπλέκτη η Αστερόπη. Σε κάτι άλλο μπορείς να φανείς χρήσιμος, Γιώργο. Τον έχει το συμπλέκτη. Κάτι άλλο, άμα θες τα κάκια να τις αλλάξεις.
1: Αχ.
0: Κάτι σε τέτοια
1: τώρα
0: πράγματα.
1: Τώρα που λες.
0: Ναι, να.
1: Τα κάκια, ρε παιδί μου,
0: θέλει,
1: δεν είναι.
0: Θέλει. Τα ακούς τα τακάκια, έτσι κάθε μέρα. Στην εκπομπή ακούγονται. Βαράνε τα τακάκια. Αυτά είναι. Γιώργο, άμα θες. Να σου πούμε και πού μένει.
1: Ακούστε, θα ακούσετε εμένα αυτή την ώρα που έχω να σας μεταφέρω πολύ σημαντικά νέα. τώρα που έχουν ανοίξει τα σχολεία, θα αλλάξω θέμα και θα σας πω ότι θα κάνετε κι εσείς ένα νέο ξεκίνημα, αλλά θα το κάνετε με το δικό σας στυλ. Ναι, γιατί έχουμε στην παρέα μας τις Masti Monochrome, που είναι σχολικές τσάντες σε πολλά χρώματα, για να βρείτε αυτό που σας εκφράζει και να κάνετε κάθε σχολική μέρα πιο δική σας. Με Masti πραγματικά δεν έχασε ποτέ κανείς. Back to school με το δικό σας στυλ, όπως σας είπα.
0: Πάρα πολύ μας γράφετε και για τα κινητά, που ακόμα δυστυχώς αυτό υπάρχει και είναι όντως η μεγαλύτερη βλακεία που μπορείς να κάνεις σαν οδηγός, που τους βλέπεις κανονικά. Άντε, άμα είσαι σταματημένος και κοκαλωμένος, θα το πιάσει το κινητό. Αλλά παιδιά, έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε ο άλλος να οδηγεί κανονικά, να μην κοιτάει τον δρόμο. Και να είναι κανονικά στο δρόμο και στο δεξί του χέρι να έχει το κινητό και να κοιτάει το κινητό μόνο.
1: Τίποτα, παιδιά. Το κινητό μόνο δηλαδή, όταν έχετε παρκάρει. Ναι. Τίποτα άλλο πουθενά δεν είναι επιτρεπτό, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά σχήμα πράγματα.
0: Και δεν είναι μόνο τα πρόστιμα. Το πρόστιμο είναι το τελευταίο. Αλλά εφόσον δεν καταλαβαίνουμε διαφορετικά, έρχεται και το πρόστιμο λίγο για να μας βάλει στο σωστό το δρόμο. Αλλά γενικά, παιδιά, εντάξει. Και δεν μας φταίνει και οι άλλοι που πηγαίνουν σωστά στο δρόμο, γιατί επίσης φεύγεις και πάρα πολύ εύκολα από τη λωρίδα.
1: Έχοντας το κινητό. Ένα νοσεκόν,
0: δεν παίρνεις χαμπάρι. Νοσεκόν, δηλαδή, άντε, για σένα δεν σε νοιάζει. Ο άλλος που είναι σωστός και προσέχει στο δρόμο, δεν φταίει σε τίποτα που θα πέσει πάνω του. Λίγο αυτά νομίζω φτάνει πια. 90's. Νιώθω ότι μιλάμε για πριν 20 χρόνια και ακόμα. Ασχολούμαστε
1: μυαλό
0: με αυτά.
1: Δεν έχουμε βάλει, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μην φύγετε, θα επιστρέψουμε σε λίγο, γιατί παίζουμε. Έχουμε παιχνίδι με πάρα πολύ ωραίο δώρο, το νου σας.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου.
3: Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle για πρώτη φορά στο Playground του 60. Για πρώτη φορά στο ίδιο stage η αγαπημένη του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Table Dot. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Full Circle στο Playground του 60. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει, όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
13: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
17: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
18: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο.
19: Το παλιάτσο.
18: Και την έβαψες.
19: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
20: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Πάντως για αυτοκίνητα και οδική συμπεριφορά μιλάμε. Ο Αποστόλης λέει να κάνουμε ένα ευχέλαιο. Του πήραν τις πινακίδες ενώ είχε παρκάρει το σπίτι δίπλα, το αυτοκίνητο δίπλα στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Για δεύτερο λέει σερί. Το πάθαινα και στο παλιό σπίτι και τώρα λέει που μετακόμισα το ξαναπαθαίνω.
1: Αυτό δεν είναι να κάνουμε εμείς ευχέλαιο, αυτό είναι να μάθει να διαβάζει και μια πινακίδα.
0: Μήπως παρκάρεις εκεί που δεν επιτρεπόταν.
1: Μα για να του πάρουν τις πινακίδες.
0: Εκτός άμα είναι χόμπι, μήπως πάνε και κλέβουν πινακίδες.
1: Μωρέ, τι λες.
0: Είχε και κλείσει πάνω.
1: Σκέψου πόσο σοβαρό είναι. Γιατί άμα έχεις παρκάρει απλά ρε παιδί μου κάπου παράνομα, δεν σου παίρνουν τις πινακίδες αν δεν είναι σοβαρό. Το σου κόβουν μια κλίση.
0: Το πάθαινα λέει στην Αργυρούπολη, το έπαθα λέει και Άγιο Δημήτριο πλέον.
1: Πού παρκάρει, πάνω σε περάμπες, μπροστά από πάρκινγκ, τι κάνει για να του παίρνουν τις πινακίδες, είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι κάτι χαλαρό.
0: Εξήγησέ μας τώρα, Δημήτρη. Τώρα, αν είναι εκεί το πρόβλημα, πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε πινακίδες.
1: Παιδιά.
0: Άμα είναι άλλο το πρόβλημα, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι και η φάση με γράψανε. Αλλά έχεις ακούσει κάποιον να το γράφουνε χωρίς να έχει παρκάρει εκεί που δεν έπρεπε.
1: Καλέ, εμένα πινακίδες δεν μου έχουν πάρει σχεδόν ποτέ. Όλες οι υπόλοιπες φορές.
0: Ένα κατευθείαν το δίπλωμα θα σου πάρουν. Δεν χρειάζεται να σου πάρουν πινακίδες. Θα σου πω, ελάτε κύριε Χαϊνά, παραδώστε λίγο. Δεν είναι.
1: Πολύ φοβάμαι, Θύμη μου, μην έρθει μια μέρα που θα με καλέσει η τροχέα Αττικής και θα μου πει: κυρία Χαϊνά, ελάτε. Είστε πρότυπο καλού οδηγού. Παρακαλώ να σας βραβεύσουμε.
0: Αυτό θα στο πούνε από τώρα που άλλαξε σπίτι και δεν παίρνει το αυτοκίνητο. Και έρχεσαι με τα πόδια. Τώρα να τον περιμένει το βραβείο. Τώρα θα βραβευτεί.
1: Τώρα.
0: Τώρα θα παίξουμε κιόλα γιατί ήρθε η ώρα, παιδιά. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα για το Blender. Έχουμε βάλει στο γνωστό Blender τον Ντελούλου ένα πάρα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι. Και όπω ακριβώ θα μα το δώσει το Blender, το τραγούδι αυτό, εσεί πρέπει να το βρείτε για να κερδίσετε πολύ ωραίο δώρο.
1: Φανταστικό ρολόι από την εταιρεία Ούζου που την έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ γιατί έχει καταπληκτικά σχέδια, υπέροχα χρώματα. Εσείς θα διαλέξετε το αγαπημένο σας και μπορείτε μάλιστα να μπείτε και να δείτε κιόλας ότι έχει στο ούζου.gr το ανανεωμένο τους e-shop πολύ πολύ ωραίες επιλογές. Τώρα για να παίξετε μαζί μας παιχνίδι κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ρολογάκι υπέροχο. Θα ομορφύνει πολύ τον καρπό σας και μάλιστα μπορείτε να τον κάνετε και δώρο άμα θέλετε. Αν έχεις ρολόι ή δεν φοράς ρολόι, δεν χρειάζεται να σε απασχολεί. Το παίρνεις από εμάς, το κάνεις δώρο και έγινες. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για το
1: Blender. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλή.
1: Ναι.
2: Ωραία, σε ακούω εγώ.
1: Και εμείς ακούμε, πώς σε λένε?
2: Κωνσταντίνος λέγομαι.
0: Κωνσταντίνε, τι γίνεται?
2: Όλα καλά, κατεβαίνω προς Δάφνη.
0: Ωραία, φίλε, πες μας λίγο τι είναι αυτό το πράγμα που σε νευριάζει πάρα πολύ στους άλλους οδηγούς που είμαστε σίγουροι ότι οδηγούν χειρότερα από εσένα.
1: Έριξες τη γραμμή τώρα.
2: Είναι οι μηχανόβοι, κυρίως οι οποίοι πάνε δεξιά-αριστερά στο πρόσμενο.
0: Που χώνονται εκεί, που λες τώρα.
2: Είναι πιο επικίνδυνοι,
0: αυτό, ναι. Ναι, εντάξει, ναι.
2: Ενώ οι Αθηναίοι βλέπω ότι γενικά οδηγάνε καλά. Δεν είμαι από εδώ από Αθήνα. Βλέπω ότι έχουν μια αντίληψη του χώρου.
0: Από πού είσαι,
2: Από βόρεια, από Πιερία.
0: Από Πιερία. Στην Πιερία φαντάζομαι ότι οδηγούν με τα σκουπόξελα, άμα πιστεύεις ότι οι Αθηναίοι οδηγούν καλά. Θεωρώ δηλαδή ότι...
2: Δεν υπάρχει χωρική αντίληψη της Αθήνας.
0: Για να χτυπάς ταυτόχρονα και κάποιον να σε νευριάσει. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν,
2: άμα δεν σε ακούσω καλά από το κινητό, μετά να βάλω μια ραδιόφωνο, γιατί έχω λίγο έτσι ένα...
0: Θα το παλέψουμε πρώτα από το κινητό και μετά θα σου πούμε τι θα κάνεις με το ραδιόφωνο, εντάξει?
2: Έγινε.
0: Πολύ γνωστό τραγούδι, το έχουμε βάλει στο Blender. Πάμε να ακούσουμε παρέα ποιο είναι.

0: Εντάξει.
1: Τα ακούσες.
2: Και μία από το ραδιόφωνο, γιατί πάλι δεν άκουσα καλά.
0: Και μία από το ραδιόφωνο θέλει. Λοιπόν, ωραία, ναι. για να το ακούσω το ραδιόφωνο. Ναι, βάλε σίγαση στο κινητό.
2: Περιμένετε λίγο, περιμένετε.
0: Βάλε σίγαση στο κινητό, άνοιξε το ραδιόφωνο.
2: Κάνω λίγο. Το κάνω τώρα.
0: Κάτω τώρα. Το κάνες.
1: Πώς το
0: δεν μας μιλάει.
2: Ναι, το έκανα.
0: Μην μας μιλάς, σίγαση.

0: Ναι, για βγάλε μας από τη σίγαση και απάντησέ μας.
1: Λοιπόν,
0: το ραδιόφωνο κλείσε.
1: Είναι τη Βίτσι. Θέλει ξανά να έρθει.
2: Ναι, ρε φίλε μου.
1: Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια. Τέλεια.

0: 26 Σεπτεμβρίου πλησιάζει η μέρα, θα είναι Σάββατο στο ΆΚΑ και θα κάνει χαμό η Αναβίση που θα είναι όλοι εκεί πέρα, παιδιά. Εντάξει, ανυπομονούμε.
1: Τι σοου θα είναι αυτό, πραγματικά ανυπομονώ να δω.
0: Έχεις κλείσει εισιτήρια?
1: Δεν έχω κλείσει εισιτήρια, αλλά βρήκε μια φίλη μου εισιτήρια. Α. Και πλέον να πάω.
0: Α, θα συναντηθούμε εκεί.
1: Ναι, αμέ.
0: Μάλιστα, πολύ χαλαρή σε βλέπω, γι' αυτό.
1: Εντάξει, δεν έχω ταραχτεί, γιατί επειδή δεν έκλεισα στην αρχή, το είχα πάρει απόφαση. Ενώ τώρα
0: ότι δεν θα βρεις.
1: Ναι, και τώρα μου ήρθε ξαφνικό.
0: Μια χαρά, ωραία. Και αύριο την ίδια ώρα θα παίξουμε Blender για πολύ ωραίο δώρο το νου σας.

0: Εξαιρετικό και ολόφρεσκο και να θυμάστε το έχετε ακούσει φυσικά στον Music 892.
1: Έχουμε σωσουδάκια να μας πει, κυρία Χαϊνά, τι καλό φέρνεις.
0: Καλέ, φέρνω τώρα, τι να σου πω. Είναι Σάββατο μεσημέρι και εκεί που κάθομαι στον καναπέ μου και σκρολάρω, λίγο πριν σηκωθώ να φτιάξω μια ντουλάπα, βλέπω ξαφνικά.
1: Να φτιάξει μια ντουλάπα να στήσεις,
0: να τη στήσω, ναι, να τη στήσω, γιατί ήθελα να κάνω τη ντουλάπα που έβαλα στο μπαλκόνι μου. Πάρα πολύ ωραία, θα σου πω αργότερα για αυτήν. Μου λέει η φίλη μου, δεν το πιστέψεις, μου λέει, γέννησε η Lady Gaga. Της λέω, τι έκανε? Μου λέει, έχει παιδί, μου λέει, την είδανε με μωρό. Λέω, αποκλείεται μωρό, τι λέει, δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Κάτι άλλο βλέπεις.
1: Σοκαριστικό όντως.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Πρώτο το έβγαλε το Page Six και μετά το επιβεβαίωσε το People και το Rolling Stones, όπου λένε ότι, με την είδηση ότι η Lady Gaga και ο σύντροφός της, αυτός ο Michael Polanski, καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα και ποτέ.
0: Τίποτα, δεν ξέρουμε τι είναι αγόρι, αν είναι κορίτσι, πόσο μήνων είναι, πότε γέννησε, πότε ήταν έγκυος. Η κοιλιά που πήγε το μεταξύ, αυτή δεν εμφανιζόταν κιόλας, δεν έκανε εμφανίσεις. Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό και έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στα social media, όπου κανένα επίσημο site και ειδησιογραφικό μέσο δεν προφανώς επιβεβαιώνει και δεν γράφει κάτι τέτοιο, αλλά μεταφέρει τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους fans για το αν το παιδί έγινε. Όχι οθεσίας, με παρένθετη μητέρα. Διότι τελευταία τη συναυλία, παιδιά, θέλω να σας πω, τώρα όλος τυχαίως, έγινε στη Νέα Υόρκη το Πάσχα, που πήγα.
0: Ναι.
1: Που ήμουν εκεί.
0: Ναι.
1: Αν γέννησε τώρα το Πάσχα, πρέπει να ήταν 7 μηνών. 6.
0: Ναι, για να σκεφτώ.
1: 6, Απρίλιο,
0: Απρίλης, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Άρα 4 μηνών θα ήταν.
1: 4 μηνών.
0: 4 μηνών, να σου πω την αλήθεια, μπορείς να το κρύψεις λιγάκι, αν δεν είναι πολύ έντονο, με ένα κατάλληλο ρούχο. Σε κάποιες, δηλαδή μπορεί να ήταν τυχερή και να μην φαινόταν τόσο.
1: Επίσης, περίμενε λίγο. Δεν ξέρουμε το ότι ανακοινώθηκε τώρα.
0: Ναι, έλα μου, μπορεί, γιατί το μωρό.
1: Το μωρό κοντεύει να περπατήσει, δεν είναι.
0: Μικρούλι είναι, αλλά εντάξει. Δεν είναι. Θα μπορούσε να είναι και περισσότερο από ένα μήνα, να είναι δύο. Πάντως, έχεις δίκιο, να είναι τύπου 5 μηνών. 5 μηνών, τι έκανε την κοιλιά.
1: Πάντως λένε ότι η απουσία φουσκωμένης κοιλιάς παίζει ρόλο και ήταν και σε εξαιρετική φυσική φόρμα για να μπορέσει να βγάλει όλο αυτό το σόου της. Και όλοι μιλάνε για το απόλυτο μυστικό από την ίδια, ότι κατάφερε να το κρατήσει. Εκτός
0: showbiz
1: και να μην το πάρει χαμπάρι κανένας. Μπράβο της,
0: καλή,
1: όπως και να έχει.
0: Καλή δεν είχαμε. Συγχαρητήρια, να σας ζήσει.
1: Να σας ζήσει, κυρία Γκάγκα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Με ένα. Εδώ η νονά, η κουβερνάντα. Θα στείλουμε μία.
0: Με πάρα πολύ καλή με τα παιδιά τελευταία. Έχω περάσει πάρα πολύ χρόνο. Φυσικά θα μπορούσα να κρατήσω και το παιδί της Lady.
1: Κρατάει και τα παιδιά σας. Εσείς που μας ακούτε τώρα, αν θέλετε κανένα σαββατάκι, ψάχνει δεύτερη δουλειά, μπορεί να έρθει τώρα.
0: Όχι
1: μια
0: Σάββατο,
1: χαρά.
0: Παιδιά, Σάββατο θέλω να πάω και εγώ για ένα ποτό.
1: Α, Σάββατο θέλει να βγαίνει τώρα, κοίτα να δεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάνα απογευματάκι έτσι, άμα.
1: Απογευματάκι εξ εκπομπή, Μαρή. Τι απογευματάκι.
0: Ναι, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Είναι που περνάει η εκπομπή τόσο ωραία μαζί σου και ξεχνάω τη δουλειά.
1: Κυριακή πρωί, τη αρέσει να ξυπνάει πρωί.
0: Παιδί μου, τι θα κάνει το μωρό, όρθρο, σε μοναστήρι θα πάμε.
1: Τη αρέσει το πρωί, το πρωινό το ξύπνημα.
0: Το πρωινό το αγαπημένο μου, το ζητώ. Λοιπόν, πάω και παρακάτω στην Σελίν Ντιόν, η οποία έκανε τη μεγάλη τη επιστροφή. Συγκλώνησε στο Παρίσι, αποθεώθηκε, της άξιζε προφανώς όπως καταλαβαίνεις, βγήκε και πάρα πολύ συγκινημένη, ξέσπασε σε δάκρυα για αυτή την πολυανομενόμενη σειρά των 16 συναυλιών που ξεκίνησε στο, τώρα πώς να προφέρεται αυτό, Plenitude, θα πω με τα γαλλικά που ξέρω. Μίλησε στο κοινό για όλο το δύσκολο δρόμο της επιστροφής της στη σκηνή, παραδέχθηκε πως το ταξίδι ήταν πολύ μεγάλο και δύσκολο, αλλά άντεξε και βρίσκεται πίσω στο φως και πάλι. Όπως καταλαβαίνεις, ο κόσμος τώρα ήταν εξασιασμένος.
1: Διάβασα στην Telegraph την κριτική και την χαρακτήρισαν ως μια πιο ανθρώπινη και καθελωτική φωνή. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος χαρακτηριστικά έγραψε ότι στην αρχή η φωνή της έτρεμε επικίνδυνα, σαν να ήταν έτοιμη να σπάσει, αλλά γρήγορα βρήκε τα πατήματά της. Και μάλιστα, ο ίδιος είπε ότι προτιμώ αυτή τη λιγότερο υπεράνθρωπη Σελήν. Η φωνή της παραμένει σπουδαία, αλλά είναι πιο ομοί, είναι αληθινή και με περισσότερο συνέστημα. ενώ το Rolling Stones και ο Guardian έγραφαν για νίκη στη ζωή με μια θριαμβευτική επιστροφή γεμάτη κομψότητα που μόνο η Celine Dion μπορεί να φέρει.
0: Μα αυτή η επιστροφή στη ζωή θεωρώ εγώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι ήταν που έκανε τη φωνή της να τρέμει από το συνέστημα που είχε μέσα.
1: Σκέψου
0: τώρα να ανέβεις πάνω, να έχει από κάτω τόσο κόσμο, τόσο κόσμο. Και όλοι αυτοί να σε χειροκροτούν, να φωνάζουν, να είναι συγκινημένοι που γύρισες, γιατί πάλεψε πάρα πολύ με την ασθένειά της.
1: Επίσης, πέρα από έτσι, τον απλό κόσμο τους φανς και πάρα πολύ διάσημη, είδα Μισελ Ομπάμα πήγε την πρώτη μέρα εκεί για να την υποστηρίξει. Μπράβο, έχει πολλά ακόμα, έχει πολλές ακόμα συναυλίες μπροστά της και σοου. Κάθε Τετάρτη και Σάββατο πλέον θα είναι στο Παρίσι για περίπου τον επόμενο ένα μήνα και κάτι, μέχρι μέσα Νοεμβρίου και λίγο αργότερα.
0: Άρα ακόμη άλλες 14.
1: Θα επιστρέψει επίσης και τον Μάιο ξανά, το 27.
0: Διπλό χτύπημα, πάμε λίγο σε Λίν, βάλ τους κατόλου.
1: Και τον Μάιο, γιατί έκανε χαμό και είναι όλα sold out. Black Coffee, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Πέτρας. Εμείς τώρα Celine Dion δεν θα σας στείλουμε, αλλά στο Black Coffee μπορούμε.
0: Αφού ήρθε ο Black Coffee στην Ελλάδα, μα έρχονταν η Celine Dion, θα σας στέλναμε.
1: Έτσι.
0: Δεν ήρθε η Celine Dion στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, στο θέατρο Πέτρας επιστρέφει στην Αθήνα ο Black Coffee για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ σε αυτήν εδώ την πόλη, παιδιά. Και ήχο και εικόνα και ενέργεια. Μιλάμε για μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Ζωντανά Black Coffee live. Και τώρα, αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, θα πρέπει να μας στείλετε ένα email στο games@music892.gr. games@music892.gr. Θα γράψετε στο θέμα Black Coffee και στο κείμενο του email το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Πέτρας. Η σταθμάρα μας θα είναι εκεί. Το νου σας.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάρθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα τι χωτήφι.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: 11 χρόνια
3: Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή.
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρώνε σοφά.
19: Σόλο διβάνι.
20: Δι κουαλίτα.
21: Να δω.

0: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Music 892.
4: Πολύ μπροστά. Πιο πολύ από όσο αντέχετε.
5: Πιο πολύ από όσο αντέχετε, τόσο μπροστά είμαστε. Καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ένα λεπτάκι ακριβώς μετά από τις 8. Αστερόπι, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Σήμερα γιορτάζει ο Σταύρος, η Σταυρούλα. Είναι γενικά του Σταυρού. Και από ό,τι μου είπε η Αστερόπι, είναι και μέρα νηστείας. Και νηστεύει και όλο το κορίτσι. Μπράβο. Όχι, μπράβο σου.
6: Εντάξει, δεν κάνω λάθος. Το μην το λέμε τώρα και νομίζει ο κόσμος ότι το κάνω και ολό σωστό. Γιατί κανονικά ούτε λάθος.
5: Ακραίατο το κάνει. Καταλάβατε.
6: Έλα.
5: Ακραίατο.
6: Και χωρίς γαλακτοκομικά. Μόνο το λάδι έχω βάλει εντός.
5: Εντάξει, το καλό είναι.
6: Σωστή
5: αυτό.
6: Είμαι.
5: Σωστή είναι. Καλή, καλή. Τώρα.
6: Το
5: λάδι είναι σκληροπυρηνικό, ρε φίλε.
6: Κοίτα το λάδι.
5: Να κόψει και το λάδι. Πρέπει να είσαι παπαδιά.
6: Για, για μία μέρα περνάει. Απλά είναι σήμερα λίγο δύσκολη μέρα μου και είπα δεν χρειάζεται. Έτσι.
5: Έδωσε λάδι στον εαυτό σου.
6: Έδωσα λάδι στον εαυτό μου. Ήταν, όχι, είναι δύσκολη σωματικά, ρε παιδί μου. Δεν βγαίνει. Τι είναι, κάποιες μέρες το ξέρεις ότι δεν είναι αυτό. Είναι πιο πεσμένα τα πράγματα. Οπότε ναι.
5: Δεν ήξερα ότι νηστεύουν μια τέτοια μέρα σήμερα.
6: Μαζί μου θα μάθεις πολλά.
5: Μπράβο,
6: στο έχω πει, αλλά.
5: Τώρα νομίζω δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όπως δεν θα ξεχάσω ποτέ και το ριζότο μανιταριών που μου έφερε το κορίτσι μου για να φάω σήμερα μεσημεριανό, γιατί δεν είχα προλάβει. Το οποίο το έκανε εξαιρετικό και με λάδι τρούφας. Να το το.
6: Βέβαια.
5: Το λαδωμένο.
6: Το λαδωμένο.
5: Το αλάδωτο, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι και λάδι τρούφας.
6: Είναι σούβερνα, μωρέ. Νερό βραστο ρύζι να φας.
5: Φίλε, πολύ ωραίο το έκανες.
6: Ας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Έβαλες παρμεζάνα. Πώς το έδεσες, με βούτυρο.
6: Ναι, με βούτυρο.
5: Και το βούτυρο.
6: Φυτικό, βιτάμ, βιτάμ.
5: Περνάει.
6: Ναι, ρε.
5: Περνάει, περνάει. Εντάξει. Μια
6: χαρά. Πού, καταλαβες.
5: Μπράβο, όχι, ήταν πολύ νόστιμο. Μπορείς κάθε Δευτέρα να μου φέρεις ένα ριζότο.
6: Ένα ριζότο. Αμέ.
5: Να το κάνουμε έτσι, ρε παιδί μου. Σαν να είναι του προγράμματος, να μην ξεχνιέσαι.
6: Θέλω να βρω όμως κάτι συνοδευτικό, γιατί σήμερα λίγο νηστείας δεν σου είχα κάτι άλλο. Ήταν η σαλατούλα.
5: Εμένα
6: σου...
5: μου φτάνει, μου είναι αρκετό.
6: Το ριζότο.
5: Το ριζότο. Και θα κάνεις ριζότο μανιταριών, μπορείς να κάνεις και άλλα ριζότο.
6: Ναι, άλλα.
5: Δοκιμάσεις.
6: Και, και κρυθαρό το γαρίδας κάνω ωραίο.
5: Ωραίο. Να τρώμε και γαρίδες εδώ πέρα. Ωραίο.
6: Να μας διώξουν μετά να μυρίζουν οι κονσόλες, να μυρίζουν τα δάχτυλά μας.
5: Θα λείπουν όλοι σιγά. Καλησπέρα στον
6: Κοίτα,
5: Γιώργο.
6: Και στο σπίτι πρέπει να έρθει. Συγγνώμη που διακόπτω τις καλησπέρες σου. Να σου μαγειρέψω στο σπίτι να φας. Γιατί τώρα το έβαλα σε τάπερ, το ριζότο είχε.
5: Καλά, στο σπίτι πρέπει να με καλέσεις.
6: Ναι, βέβαια, αλλά τώρα ίσως να έχεις δύσκολες μέρες.
5: Ο Γιώργος, ο Αντώνης, η Κωνσταντίνα, η Μαρία, η Τζέννη και η Βαγγελιό.
6: Ναι.
5: Βαγγελιό, ναι. Είναι εδώ πέρα. Δεν είναι όλοι μαζί. Είναι ξεχωριστοί ακροατές που μας στέλνουν τις καλησπέρες τους. Θα κάνουμε τώρα μία βόλτα στους δρόμους της πόλης.
7: Την κίνηση μου μέσα.
5: Μη βρίζεις ρε αγόρι μου, εντάξει, είπαμε μια χαρά.
6: Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι τα πράγματα αυτή την ώρα έχουν φτιάξει σχεδόν παντού, παιδιά. Δηλαδή, Κηφισός εξαιρετικός, καταπράσινος. Αττική οδός, αν να μην είχε ποτέ κίνηση, έχουμε μόνο κίνηση σε Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλής Όλγας και Βασιλής Αμαλίας, εκεί που λέμε το τριγωνάκι γύρω από το Σύνταγμα. Κηφισίας στο ρεύμα της Ανόδου, η περιφερειακή Ημιτού, αυτό ήταν. Έσβησε μια χαρά κατά πράσινη. Δεν έχω να δηλώσω άλλη κίνηση, παιδιά. Και πολύ λίγα πράγματα στη Μεσογείο. Είναι εξαιρετικά όλα.
8: Τον κακό σας τον καιρό.
5: Στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας και προετοιμαστείτε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, μέσα στην εβδομάδα θα πέσει κάπως η θερμοκρασία και έχουμε και κάποιες βροχούλες που περιμένουμε.
6: Λοιπόν, έχουμε τις βροχούλες, αλλά ξέρεις τι άλλο περιμένω. Περιμένω πότε θα έρθει αυτή η μέρα που θα πάμε εμείς οι δύο στο Regency Casino Mont Parnasse, γιατί έχουμε πει να πάμε και μαζί, εσύ έχεις πάει και, είναι και ευκαιρία, γιατί έχει Spridge Jobs το 1055 Rest που έχει κλασικά σπρίτζις, αλλά δεν έχει μόνο αυτά, έχει και αλμυρά, πλατό, έχει λαχταριστή πίτσα, έχει μουσικάρες και συμβαίνει κάθε Παρασκευή και Σάββατο αυτό το event με τα σπρίτζ, γιατί το καλοκαίρι κρατάει λιγάκι ακόμα. Όταν ξεπεράσουμε τις βροχούλες, θα το έχουμε. Από τις 7.30 μέχρι τις 11 το βράδυ, κλείστε και εσείς το τραπέζι σας στο 210-24-21-055.
5: Μη φύγετε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην παρέα σας, στον Music 892.
1: Να είσαι πολύ εμφανίσιμος, να έχεις αυτοπεποίθηση, να πετάξεις καμιά καλή ατάκα ή να κάνεις το δύσκολο. Ποια πιστεύεις ότι είναι η πιο αποτελεσματική τεχνική για φλερτ?
0: Α, να πετάξεις την καλή ατάκα.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω εσύ τι.
0: Περίμενε, κάτσε, δεν το εμφανίσιμο, το απορρίπτω.
1: Αυτοπεποίθηση. Ναι, έχει αυτοπεποίθηση.
0: Αυτοπεποίθηση, κλειδώνω στην αυτοπεποίθηση.
1: Να πετάξεις κάποια καλή ατάκα και να κάνεις τον δύσκολο.
0: Αυτοπεποίθηση.
1: Αυτοπεποίθηση πιστεύεις ότι αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το μυστικό. Γιατί αν πας με αέρα, το κερδίζεις τον άλλον.
1: Αρκεί να μην κάνει αέρα και από την άλλη πλευρά μετά και πλευρωτοθείς. Κατάλαβες. Μήπως μπάζει, φοβάμαι. Κοίτα, θα σου πω. Έχω μία έρευνα στα χέρια μου, την κρατώ σφιχτά. Έρευνα ψυχολόγων που λέει ότι ένα από τα πράγματα που λειτουργούν περισσότερο στο φλερτ είναι κάτι πολύ απλό από όλα αυτά που σου. Να κάνεις τον άλλον να γελάσει.
0: Τι λες?
1: Ναι. Κάποιοι ερευνητές, παιδιά, ζήτησαν από σχεδόν 1000 ανθρώπους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Νορβηγία να αξιολογήσουν διαφορετικές τεχνικές φλερτ τόσο για κάτι περιστασιακό, όσο και για μια πιο σοβαρή, ας πούμε, σχέση. Και το χιούμορ, θέλω να σας πω, ευτυχώς, Παναγία μου, πήγε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, φαίνεται να λειτουργεί ανεξαρτήτως φύλου.
0: Τι λες, δικάμε.
1: Ναι, και δεν έχει να κάνει με άντρα και γυναίκα. Αυτό δηλαδή του να γελάς με τα αστεία του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει.
0: Ρε παιδί μου, αυτό εγώ το βάζω πολύ ψηλά και συμφωνώ μαζί σου. Αλλά είναι το νούμερο ένα. Είναι τόσο σημαντικό, λένε οι έρευνες.
1: Έτσι λένε. Ναι, προσοχή τώρα όμως. Το γέλιο με γέλιο διαφέρει. Δηλαδή, μην γελάς σαν την κύρα δασκάλα στο καφέ της χαράς. Αυτό
0: δηλαδή,
1: δεν είναι ωραίο.
0: Εμένα το φυσικό
1: δεν
0: θέλει μου κάτι είναι πολύ δυνατό. Τι να κάνω, δεν θα πιέσω.
1: Δεν θέλει υπερβολή το γέλιο, επειδή θες να εντυπωσιάσεις και να φλερτάρεις, ρε παιδί μου, να πεις ότι θα γελάσω. Θέλει
0: άρα,
1: τόσο
0: εγώ θα γελάσω με το δικό σου το αστείο.
1: Ναι, με ποιον θα γελάσεις.
0: Οπότε θα σ' αρέσω επειδή θα γελάσω με το αστείο σου.
1: Όχι.
0: Εγώ νόμιζα ότι.
1: Θα αρέσει εσύ. Θα σου αρέσω,
0: ναι.
1: Επειδή έχω χιούμορ.
0: Α, εντάξει,
1: να
0: ωραία,
1: σε κάνω να γελάσεις.
0: Ναι, αλλά γιατί το γέλιο μου πρέπει να είναι και διακριτικό, ρε παιδί μου.
1: Γιατί μετά θα φύγω. Άμα γελάς και κοντεύεις να με καταπιείς, θα φοβηθώ.
0: Γιατί δεν θες να δεις τον πραγματικό μου εαυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδί, αυτό είναι ο πραγματικό σου εαυτό.
0: Άμα γελάσω δυνατά και είμαι έξω καρδιά,
1: ναι, ρε παιδί μου, αρκεί να είναι και το αστείο για να γελάσει δυνατά. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις.
0: Να μην μου βγει από το στρες και το άγχος.
1: Εννοώ ότι πολλές φορές, επειδή τώρα εμείς λέμε τα αστεία και να γελάμε, πάνω σε αυτό το χαμό,
0: ναι.
1: Εσύ επειδή θέλεις λίγο να υπερθεματίσεις, μπορεί να γελάσεις παραπάνω από ό,τι ήταν το αστείο και να σε κοιτάει όλους περίεργα. Θέλει και ένα. Η αντίδραση θέλει και ένα μέτρο.
0: Να μετρήσουμε τώρα και τα γέλια μας, δηλαδή. Αυτό μου λες.
1: Γέλα όπως θες, καλέ. Τι με νοιάζει?
0: Ωραία,
1: εμένα.
0: Σάμπο, τι
1: κάνω, ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Μ' αρέσει.
1: Εγώ έρχομαι, τα φέρνω εδώ πέρα. Εσύ, ό,τι καταλαβαίνεις από αυτά που λέω, μπορείς να τα κάνεις. Μπορείς να τα εφαρμόσεις. Δεν ξέρω πώς το
0: εφαρμόζεις. Να μην είναι.
1: Θέλω το γέλιο να έχει να κάνει με το αστείο. Υπάρχουν αστεία σε ένα γέλιο, το οποίο θα κάνεις ένα χαχά. Και είναι αστείο.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει κάτι που μπορεί να κατουρηθείς, άμα σου πει ο άλλος. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι. Αυτό λέω, να μην βάλεις υπερβάλλοντα ζήλο.
0: Εντάξει, θα το προσπαθήσω.

0: σταθερά στην παρέα σας και αφού συζητάμε παιδιά για έρωτα, να σας πω ότι ο έρωτας περνάει και από το στομάχι και αν δεν πιάσει η έρευνα του Ευθύμη με το γέλιο, Regency Casino Moon Pernes. Γιατί εκεί τι έχει, έχει το πιο comfort φαγητό με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Επομένως, συνδυάζεις το γελάκι ή αν δεν πιάσει, πας κατευθείαν για το φαγητό και σε τέλεια τιμή και φυσικά θα ζήσεις και την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης στην Πάρνηθα που είναι και καταπληκτική η θέα. Τώρα τα κάνεις όλα μαζί. Ρυθμιστή ΕΠΣ με το χιλιάτομο άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στην Στέλλα, η οποία συνεχίζει το θέμα από το προηγούμενο μικρόφωνο και λέει: ρε παιδιά, μπορείτε λίγο να μου εξηγήσετε πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος μας φλερτάρει. Με δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό. Εγώ κάποιες κινήσεις τις παρεξηγώ, κάποιες άλλες που είναι ξεκάθαρες δεν τις καταλαβαίνω. Τι συμβαίνει, πώς μπορούμε να καταλάβουμε όταν κάποιος μας φλερτάρει? Θα σου πει Αστερόπη, είναι πολύ καλή αυτό.
0: Εγώ βγαίνω. Λοιπόν,
1: είναι πολύ καλή.
0: Προσέξτε με, καταλαβαίνω εξαιρετικά το φλερτ που συμβαίνει
1: με
0: το
1: ρόπαλο. Πρέπει να έρθει να το χτυπήσει το κεφάλι κάποιος για να το καταλάβει.
0: Όχι, δεν θα πιάσουμε το δικό μου. Εμένα, αν δεν αναποσβήνει πινακίδα πάνω από το κεφάλι, σε θέλω με κόκκινα γράμματα δεν. Αλλά είμαι πάρα πολύ καλή στο να παρατηρώ τους άλλους. Δηλαδή, πιάνεις τις κινήσεις. Αν υπάρχει λίγη οικειότητα, αν είναι, ξέρεις, ένα tap-tap στο χέρι, αν υπάρχουν λίγα αγγίγματα, αν υπάρχει αυτό το έντονο το βλέμμα, το πολύ πολύ έντονο, που δεν είναι ρε παιδί μου το ένα δευτερόλεπτο και πύραλο το βλέμμα
1: το
0: μου.
1: Το να σε ματιάσει, ας πούμε, άλλο.
0: Να σε ματιάσει, ο άλλος, να γυρίσει σπίτι με πονοκέφαλο. Αν δεις ότι ενδιαφέρεται να συνεχίσει συνέχεια την κουβέντα, ρε παιδί μου, μέχρι να κάνει και χαζές ερωτήσεις μόνο και μόνο γιατί θέλει να σου μιλήσει, εκεί φλερτάρει.
1: Εκεί το καταλαβαίνεις για τους άλλους.
0: Ναι, για τους
1: όταν
0: άλλους
1: συμβαίνουν σε σένα, δεν το πιάνεις.
0: Είπαμε τα μπέλα
1: όμως
0: κόκκινα να αποσβήνει, ναι, από πάνω. Δεν το χρειάζομαι κάτι άλλο. Είμαι πολύ απλός άνθρωπος.
1: Είναι, ναι, το ξεκάθαρος τουλάχιστον. Είναι αυτό όντως πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το πόσο καταλαβαίνω ότι θέλει να συνεχίσουμε να μιλάμε. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που ξεκινάς να μιλάς και,
0: ναι,
1: σου κόβει τη κουβέντα, τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Εκεί νιώθεις ότι το πάει,
0: το
1: πηγαίνει μήνυμα, για κουβά. Αν ο άλλος θέλει και σε ρωτάει και μετά ξαναρωτάει και εσύ σταματάς και ρωτάς και εσύ και υπάρχει αυτό το πινκ-πονκ και αυτό μπορεί να διαρκεί και από κοντά αλλά και από μακριά, ας πούμε, από μηνύματα όλο το βράδυ και βλέπεις ότι δεν σταματάει η κουβέντα. Εκεί πέρα, ρε παιδί μου, λίγο μπορεί να είναι ένα πρώτο καμπανάκι για να πας μετά στο δεύτερο, να αρχίζεις, ας πούμε, να κοιτιέσαι λίγο, να κοιτάς παραπάνω, πιο έντονα, πιο δηλαδή διαφορετικά.
0: Σου έχει δώσει λίγο πράσινο φως.
1: Να κοιτάξεις, ναι, και νομίζω ότι η σιγουριά έχει να κάνει με το να κοιτάξεις διαφορετικά το βλέμμα του θέλω να απαυτώσουμε τα αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτό το βλέμμα.
0: Έχει κάτι.
1: Αν κοιτάξεις έτσι και αντιδράσει και σε κοιτάξει και δεν περάσει, δεν πάρει το βλέμμα.
0: Δεν ξέρω, και αν το πάρει όμως, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, επειδή είναι τις αμηχανίες και το πολύ γρήγορο και ότι δεν υπάρχει αβεβαιότητα. Μην τρώμε απογοήτευση στο αν κοιτάξεις με το να απαυτώσεις τα αυτά και δεν το πάρεις πίσω.
1: Ναι, εντάξει, αφού προηγηθούν και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό λέω. Μετά είναι, δεν λέω από την πρώτη φορά. Ας τσεκάρουμε πρώτα λίγο ότι έχουμε, θέλει να μιλάμε και να ξαναμιλάμε και να τα ξαναμιλάμε και μετά
0: το βλέπουμε.
1: Κοιταχτείτε κιόλας και ό,τι γίνει. Και άμα γίνει, στείλτε μας και ένα μήνυμα τουλάχιστον να ξέρουμε αν αυτά που σας λέμε πιάνουν τόπο.
0: Γιατί έπιασε σε κάποιον άλλον.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Το Regency Casino Moon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Moon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για Πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Έχεις γενέθλια?
8: Ναι.
7: Φέρες τούρτα?
8: Χωρίς ζάχαρη.
7: Να τα καταστήσεις?
8: Θα προσπαθήσω.
7: Ωραία.
8: Ναι.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
8: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
9: Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλα. Άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
16: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
15: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
17: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μία χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές. Για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, Ιντελούλου, είμαστε στο Music. Και θέλω να σας πω ότι ο Music, παιδιά, στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και έχει ήδη δώσει ραντεβού για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Ακούστε να σας πω τώρα, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί το Greece for the Cure, for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, επιστρέφει για 18η συνεχή χρονιά με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, και η σταθμάρα μας θα είναι εκεί, θα βρίσκεται φυσικά εκεί ο Music και μας περιμένει όλους να στηρίξουμε αυτή τη σπουδαία οργάνωση. Μπείτε στο greeceRace.gr, κάντε την εγγραφή σας και μπορείτε να γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής, της μεγάλης συμμετοχής και αλληλεγγύης.
1: Τώρα έχει έρθει η ώρα για ζώδια και θα δούμε τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για να ξέρουμε πώς θα κυλήσει η εβδομάδα μας. Λοιπόν, παιδιά, εδώ γενικά η εβδομάδα είναι καλή αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται. Έχουμε ευχάριστες εξελίξεις. Έχουμε λίγη πίεση και κάποιες σοβαρές κουβέντες προς το τέλος της εβδομάδας. Αλλά γενικά θα πάνε όλα μια χαρά. Ξεκινάω με τον Κριό, όπου θα ξεκινήσει ο Κριός δυναμικά με νέες ιδέες και λύσεις. Αλλά προς το τέλος της εβδομάδας κάποιος θα δοκιμάσει, φίλε Κριέ, την υπομονή σου. Μην απαντήσεις το μήνυμα ενώ ακόμα βράζεις. Δεν είναι καλή ιδέα.
0: Ταύρε, οι σχέσεις και οι όμορφες συζητήσεις σου φτιάχνουν τη διάθεση και σε βγάζουν από τη ρουτίνα. Ναι, μπορείς να πεις αγαπώ, απελευθερώσου.
1: Δίδυμοι, για εσάς έχουμε δημιουργικότητα, φλερ και κοινωνικότητα που σας βάζουν στο επίκεντρο. Όμως πρέπει να έχετε το νου σας ότι ένα χαμόγελο δεν σημαίνει ότι δώσατε και το πράσινο φως. Να τι λέγαμε.
0: Καρκίνες, σπίτι και προσωπικές υποθέσεις προχωρούν,
1: ναι,
0: πιο εύκολα από όσο περίμενες. Όμως ήρθε η ώρα να βγεις και λίγο από το σπίτι. Λίγο φτάνει, έχεις μουχλιάσει λίγο.
1: Ναι, αλλά το χαίρομαι, κατάλαβες,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Αλλά και βρώμα και μούχλα φτάνει πια.
1: Λέοντες και Ευθύμη μου, έχεις νέα μετακινήσεις και συζητήσεις που φέρουν ευκαιρίες και ανανέωση. Να το, το πρώτο ταξίδι της σεζόν.
0: Το Σάββατο.
1: Μετακινήσεις.
0: Έρχεται. Παρθένε. Μια επαγγελματική οικονομική ευκαιρία μπορεί να σε εκπλήξει ευχάριστα. Προσπάθησε να μην οργανώσεις και τα συρτάρια των γειτόνων. Μείνε μόνο στα δικά σου.
1: Φίλοι ζυγοί, είστε πρωταγωνιστές της εβδομάδας με ευχάριστες εξελίξεις και καλές ειδήσεις, αρκεί να μην σας ρίξουν οι απαιτήσεις των άλλων στο τέλος. Δεν είστε customer support για όλη την ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Σκορπιέ, κάτι που δούλευες αθόρυβα αρχίζει να δείχνει αποτέλεσμα επιτέλους, φίλε μου. Τώρα μπορείς να το ανακοινώσεις.
1: Τοξότες, φίλοι, στόχοι και νέες προοπτικές ανοίγουν πόρτες. Βέβαια, πριν κλείσετε εισιτήρια για κάποια άλλη ήπειρο, μιας και το έχετε εύκολο, δείτε πιο πρώτα και το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, να είστε σίγουροι.
0: Εγώ και ρε, τα επαγγελματικά ζητούν σοβαρότητα, αλλά σου δίνουν και ευκαιρίες να ξεχωρίσεις. Προσοχή! Δεν θέλουμε να κάνεις το γραφείο ring, το νου σου.
1: Υδροχόοι, νέες ιδέες και διαφορετικές προσεγγίσεις σας βοηθούν να δείτε τα πράγματα αλλιώς. Είναι η ευκαιρία σας να γίνετε το ελεύθερο πνεύμα που πάντα θέλατε.
0: Και για σένα τέλος, ηχθεί, βάζεις τάξη εκκρεμότητας και ξεκαθαρίζεις τι πραγματικά αξίζει την ενέργειά σου. Το να αγχώνεσαι για όλα δεν είναι χόμπι, δυναμώστε. Τι υπερτραγουδάρα έρχεται από το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να κλείσουμε την εβδομάδα, ελπίζω ωραία μαζί.
1: Γρήγορα πέρασε.
0: Καλά ήταν, ναι, μια χαρά.
1: Μια χαρά, παιδιά, ωραία, δευτερίλα. Έφυγε αυτό, πάει, ξούτα, πουρτ και ουρτ. Και αύριο Τρίτη στις 6:00 το απόγευμα θα είμαστε εδώ με Στεροπάρα να κάνουμε χαμό και να σας φτιάξουμε τη διάθεση το απόγευμα.
0: Φιλιά πολλά σε όλους, bye bye.
1: Αύριο ξυπνάτε με κουνάβια πάντα και μόνο στις 7 η ώρα το πρωί με Φάνη, με Μαρία και Δημήτρη τον νου σας.
0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
2: Θα ακούς σήμερα. Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούσει. Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
3: Κλείστο.
2: Ναι,
3: τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο,
2: μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούστε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος εκατάνε αδεία!
0: Και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.